Ένα ρωτάει τ' άλλο, πού πας. Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τη στο διάολο σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουν σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε.

0: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν απαιτείται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να

0: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

0: και μισή.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
0: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
0: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο. Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Είναι 7:30.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697 905 7485. Να είσαι εκεί.

να ξεγελάσεις και ένα κακό που ήρθε χθες.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7,90 και 10 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι. Μαγιονέζα Hellmann's Top Down, 430 ml, 3,18.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, Douche Dove 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 13,44. Μαλακτικά Καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε Dove, Axe, Skip, Καζολίν άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Άριστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
9: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
10: Υδρόγειος 106,9. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: ρυθμιστεί σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Ιούλιος, παρέα, εδώ, καλοκαίρι, βουτιές, ζέστη. Εντάξει, νομίζω ότι την έχουμε βγάλει καθαρή, δεν το συζητώ. Ξέρεις τι, επειδή η Ελλάδα γενικώς έχει αντιμετωπίσει, ρε παιδί μου, ζέστες, όχι αστεία, νομίζω ότι είμαστε λίγο μαθημένοι, έτσι. Δουλεύει πάρα πολύ φουσκωτή πισίνα, πάρα πολύ φουσκωτή πισίνα. Παιδιά, νομίζω ότι είναι must, έτσι. Νομίζω ότι την παίρνουμε για τα παιδιά και τελικά τη χρησιμοποιούμε εμείς. Οπότε πάρε και μία έτσι λίγο πιο μεσαίου μεγέθους, έτσι ώστε να την απολαμβάνεις κι εσύ που είσαι γονιός. Βαφτιστήρια, νύψη, δεν ξέρω τι. Νομίζω ότι φουσκωτές πισινούλες, που χωράνε βέβαια έτσι, σε κήπο, σε βεράντα, σε μπαλκόνι. Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Θα μου πεις βέβαια, βρε Ελένη, καλοκαιράκι στην Ελλάδα με τέτοιες παραλιάρες αυτό και να έχω πισίνα, φουσκωτή. Βρε και μπανιέρα, ό,τι μπορεί ο καθένας για να αντέξει τη ζέστη, ειδικά έτσι, αν δεν έχει φύγει ακόμη διακοπές, εννοείται. Γιατί αν έχεις διακοπές, τι μ' ακούς τόση ώρα να λέω για πισίνες.

Δεν έχω πει καθόλου αστρολογικά. Πάμε να δούμε λίγο τι κρύβουν αυτές οι ημέρες. Βεβαίως να σου θυμίσω για μία ακόμη φορά ότι ο Ιούλιος είναι ο καλύτερος μήνας όλου του 2026. Γενικά το καλοκαίρι είναι καλό, όπως και ο Αύγουστος θα είναι δηλαδή. Κρυός στις σχέσεις βλέπεις κάποια προβλήματα και ίσως ορισμένα κεφάλαια να κλείσουν οριστικά, το οποίο το λες και καλό. Ταύρος, αναζητάς αλλαγές και νέους τρόπους έκφρασης της προσωπικότητάς σου, ενώ υπάρχει έντονη επιθυμία για ελευθερία. Δίδυμος, η επιπολαιότητα και η έλλειψη οργάνωσης μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα, έχει το νου σου. Καρκίνος, δείχνεις μια αναποφασιστικότητα, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε κάθε σου κίνηση. Λέων, κάνεις ουσιαστικές αλλαγές που βελτιώνουν την καθημερινότητα σου, ενώ επιλέγεις νέους και πιο αποτελεσματικούς τρόπους δράσης. Παρθένος, η κούραση και η ανάγκη για ξεκούραση επηρεάζουν την καθημερινότητά σου. Η συνέπεια και η αυτοπιθαρχία δοκιμάζονται περισσότερο από το συνηθισμένο. Τα υπόλοιπα ζώδια σε λίγα λεπτά. Είναι εδώ κολλημένος, κολλημένη. Λέει η Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.

Να ολοκληρώσουμε και τα ζώδια μας. Η περίοδος για τους ζυγούς απαιτεί πρακτικές λύσεις και προσωπική δράση. Χρειάζεται προσοχή σε βιαστικές κινήσεις και μικροατυχήματα. Η συγκέντρωση είναι το κλειδί για να αποφύγεις λάθη. Ενώ στα επαγγελματικά ίσως υπάρξουν κάποιες εντάσεις. Σκορπιός, επένδυσε χρόνο, χρήμα και ενέργεια για να ενισχύσεις την εικόνα και το κύρος σου. Τοξότης, η ανάγκη για εξέλιξη και νέους ορίζοντες γίνεται πιο έντονη και επιτακτική από ποτέ. Η τύχη βέβαια είναι μαζί σου. Εγώ καιρός. Υπάρχουν δυσκολίες κατανόησης με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Το χάσμα γενεών γίνεται πιο εμφανές και ζητά μηδέα κατανόηση. Δες τις καταστάσεις λίγο πιο χαλαρά. Υδρογός, η τεχνολογία και η επικοινωνία παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθημερινότητά σου. Αναζητάς νέους τρόπους να αξιοποιήσεις δημιουργικά το χρόνο σου. Πάμε και στα ψάρια και ολοκληρώνουμε τα ζώδιά μας. Υγεία, ευεξία, φροντίδα. Όλα αυτά πρέπει να δώσεις στον εαυτό σου. Και όλα αυτά πρέπει να μπουν σε προτεραιότητα. Υιοθετείς βέβαια πιο υγιεινές συνήθειες και βελτιώνεις την καθημερινότητά σου.

0: για κάθε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
3: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
4: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
4: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
4: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810 282450.
4: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
3: Γρήγορα,
4: εύκολα,
3: ανθρώπινα.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
7: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό.
0: Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατά 9 ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.
15: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο.

0: Πάλι!
1: Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Καλοκαίρι σε μια πάρα πολύ ωραία χώρα, να τα λέμε και αυτά. Και ήμουνα και με μια παρέα που λέμε, ρε παιδί μου, ότι και διακοπές να μην καταφέρουμε να πάμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο όμορφα στην Ελλάδα μας, στα νησιά μας, στα χωριά μας. Έχεις ένα χωριό, έχεις βουνό. Θα σου πω και τη δική μου την εμπειρία. Φέτος λοιπόν, εγώ θέλω να πάω διακοπές σε βουνό. Δεν θέλω νησί. Θα πάω σε νησί για πολύ λίγες μέρες, αλλά θέλω βουνό. Και επειδή το συζητάμε και με τον άντρα μου, νομίζω ότι το καλύτερο όμως είναι βουνό. Δηλαδή στο βουνό ξεκουράζεσαι, ηρεμείς, σε βοηθάνε πάρα πολύ θερμοκρασίες, ενώ με τη θάλασσα και τον ήλιο υπάρχει μία ταλαιπωρία. Άρα βουνό και πάλι βουνό. Και επίσης, παιδιά, και στο σπίτι να μείνουμε, μπορούμε να το κάνουμε ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό καταφύγιο με ωραίες δραστηριότητες, με καλή παρέα και βεβαίως με βόλτες, με θερινό σινεμά, με θερινό θέατρο, με περιοδίες και βεβαίως συναυλίες.

Ελλήνη Μανουσάκη μαζί σου και θέλω λίγο να συζητήσουμε πραγματικά για τις πάρα πολύ ωραίες συνήθειες του καλοκαιριού. Και αυτό μου ήρθε γιατί λίγο νωρίτερα σου είπα για συναυλίες και παγωτά, αλλά νομίζω ότι το πιο ωραίο, βέβαια, μεταξύ μας τώρα, το καλοκαίρι για τους περισσότερους από εμάς χωρίζεται σε δύο μέρη. Χωρίζεται το καλοκαίρι που δουλεύεις και το καλοκαίρι που έχεις άδεια. Όπως καταλαβαίνεις, βέβαια, η λογική λέει το εξής: το καλοκαίρι που έχεις άδεια, πόσο να είναι, άντε να έχεις ένα μήνα. Εκτός κι αν είσαι δάσκαλος, είναι νηπιαγωγός ή καθηγητής. Όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν έχουμε ένα μήνα, έχουμε τρεις εβδομάδες. Άρα, το καλοκαίρι που δουλεύουμε, μπορούμε να φτιάχνουμε πολύ ωραίες συνήθειες. Μετά τη δουλειά, μπανάκι. Μετά τη δουλειά, βόλτα. Μετά τη δουλειά, κάτι οικονομικό, αν δεν βγαίνει και το budget. Και οπωσδήποτε, παιδιά, μπαλκονάδα και βεραντάδα, δεν το συζητώ. Αν τώρα δουλεύεις και πνίγεσαι στη δουλειά, σε παρακαλώ, έχει το μαγιό μαζί σου. Στο επόμενο λοιπόν, στην επόμενη κουβέντα μας, θα σου πω τι κάνουμε όταν είμαστε full time διακοπές. Καλά, εντάξει, είναι η ωραίτερη περίοδος του χρόνου. Ασυζητητή.

ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Έλεγα λοιπόν ότι το καλοκαίρι για εμάς τους κοινούς θνητούς που δουλεύουμε είναι καλοκαίρι με δουλειά και καλοκαίρι με άδεια. Και υπάρχουν και αγαπημένες συνήθειες. Σου είπα πριν, αν δουλεύεις, τι μπορείς να κάνεις. Να περνάς ωραίο καλοκαίρι, γιατί παιδιά δεν γίνεται να ζούμε μόνο για την άδεια, προς Θεού δηλαδή. Εκτός και αν ξαναλέω είμαστε εκπαιδευτικοί ή τέλος πάντων. Για να μην πω ότι υπάρχει και μια πάρα πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου που το καλοκαίρι δουλεύει, έτσι. Δουλεύει non-stop, παραλία, σερβιτόροι, μπάρμεν, ταβέρνες κτλ. Αυτοί είναι ok. Αυτοί βέβαια θα μου πεις ξεκουράζονται όταν οι υπόλοιποι εμείς δουλεύουμε το χειμώνα. Αν λοιπόν είσαι σε διακοπές, αγαπημένη συνήθεια είναι να ξυπνάς νωρίς. Αγαπημένη συνήθεια είναι να κοιμάσαι το μεσημέρι. Αγαπημένη συνήθεια είναι να ξενυχτάς. Αγαπημένη συνήθεια είναι να μαγειρεύεις όταν θέλεις και όποτε θέλεις. Αγαπημένη συνήθεια είναι το ταβερνάκι πάνω στο κύμα. Αγαπημένη συνήθεια που είναι και όταν δουλεύουμε. Βέβαια, θερινό σινεμά και πάλι θα καταλήξω σε συναυλία. Από εδώ το πάω, από εκεί το φέρνω, πάλι στη μουσική καταλήγω, έτσι.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
6: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
6: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
1: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
6: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
1: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
1: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 4495.
6: Και 2810 34 10 19.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
7: Υδρόγειος 106,9.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό. Στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Βρεθήκαμε στην κορυφή της ώρας, Ελένη Μανουσάκη μαζί σου, να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Θέλω λοιπόν να μιλήσουμε λίγο για τα οικονομικά μας, γιατί δεν υπάρχει εποχή του χρόνου που δεν μας αγχώνουν. Ειδικά τώρα έτσι που θέλουμε να πάμε και διακοπές, που θέλουμε να κάνουμε και οικονομία, που όλα έχουν φτάσει στο Θεό, που πας σούπερ μάρκετ και τρέμει η καρδούλα σου. Εδώ και στη λαϊκή πας πια και τρέμει η καρδούλα σου για το τι θα δώσεις και για το τι θα πληρώσεις, καφέδες, μοσχάρια, αυτά, ψάρια, στο Θεό. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε κάποιες πολύ χρήσιμες συμβουλές για τα οικονομικά μας. Για τα έσοδα, μην εξαρτάσαι ποτέ από μία μόνο πηγή εισοδήματος. Επένδυσε ή ψάξου να βρεις και μία δεύτερη. Για τα έξοδα, αν αγοράζεις πράγματα που δεν χρειάζεσαι, σύντομα θα πουλάς πράγματα που χρειάζεσαι. Για τις επενδύσεις, μην βάζεις όλα τα αυγά σε ένα καλάθι. Για το ρίσκο, ποτέ μην ελέγχεις το βάθος του ποταμιού και με τα δύο πόδια. Για την αποταμίευση, μην αποταμιεύεις ό,τι μένει αφού ξοδέψεις. Ξόδεψε ό,τι μένει αφού αποταμιεύσεις. Και τέλος, η ειλικρίνεια είναι πολύ ακριβό δώρο και την ειλικρίνεια, παιδιά, οφείλουμε να την πούμε στον εαυτό μας. Μην περιμένεις λοιπόν ειλικρίνεια για τα οικονομικά σου από τους άλλους. Μην επηρεάζεσαι από τους άλλους. Δες τη δική σου τσέπη, τη δική σου ζωή, τα δικά σου έσοδα και τα δικά σου έξοδα και ανάγκες μαζί.

Πάμε και σε ένα πολύ ωραίο αστρολογικό παιχνίδι. Πάμε να δούμε πότε ακριβώς η εμπιστοσύνη των ζωδίων χάνεται. Ο κριός χάνει την εμπιστοσύνη του όταν τον ευρεάσεις. Ο ταύρος κλονίζεται αν καταλάβει ότι λες ψέματα. Ο δίδυμος δεν μπορεί τις ειρωνίες. Ο καρκίνος δεν θέλει προσβολές. Ο λέων χάνει την εμπιστοσύνη του αν τον αγνοείς, αν δεν καταλαβαίνεις την αξία του. Η Παρθένος δεν θέλει προσβολές, ο Ζυγός δεν θέλει ψέματα, ο Σκορπιός δεν θέλει προδοσία, ο Τοξότης πάλι δεν θέλει καθόλου καταπίεση, θέλει να είναι ελεύθερος ελεύθερη. Ο Εγώκερος θέλει ανθρώπους μυστικοπαθείς εχέμηθους και πολύ υπεύθυνους. Οι Υδροχόοι τρελαίνονται με το να είσαι επιφανειακός, ενώ οι ηχθείς δεν αντέχουν ούτε τις πληγές αλλά ούτε και τα ψέματα. Πάμε να δούμε σε πολύ πολύ λίγο τι ζητάει το σώμα μας το καλοκαίρι. Τι χρειάζεται, γιατί ξαναλέω, το καλοκαίρι είναι μια απαιτητική περίοδος, γιατί το σώμα μας και ο οργανισμός μας ζορίζονται με αυτές τις ζέστες.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Χαίρομαι πάρα πολύ αν έχεις φύγει για διακοπές, αν αυτή την ώρα με ακούσε κάποια παραλία, αν με ακούσει τη δουλειά με το air condition full. Πάμε λοιπόν να δούμε, ακριβώς επειδή το σώμα μας, παιδιά, προσαρμόζεται και αλλάζει και ζητά διαφορετική υποστήριξη σε κάθε εποχή, το καλοκαίρι με τη ζέστη και την αυξημένη εφίδρωση, χρειάζεται πολύ περισσότερη ενυδάτωση, αναπλήρωση ηλεκτρολιτών, πιο ελαφριά γεύματα που δεν επιβαρύνουν την πέψη, πολλά φρέσκα φρούτα, πολλές τροφές πλούσιες σε αντιοξειδωτικά, άφθονο νερό, ισορροπημένες δροσερές επιλογές. Το σώμα λειτουργεί καλύτερα και διατηρεί ενέργεια όταν το βοηθάς, έτσι. Η καλοκαιρινή διατροφή δεν είναι περιορισμός, αλλά είναι ευκαιρία για πιο ωραίες, απλές, ανάλαφρες και θρεπτικές επιλογές και συνταγές. Πάμε λοιπόν να δούμε τι χρειάζεται το σώμα μας. Οπωσδήποτε ηλεκτρολίτες, ισορροπία υγρών, πολύ νερό για την ενυδάτωση, ελαφριά γεύματα για καλύτερη πέψη, φρούτα και λαχανικά για βιταμίνες και δροσιά και αντιοξειδωτικά προστασία από τον ήλιο.

0: ώρα είναι 9:30. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Skip Scone 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες 8 και 85 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Μορομάντιλα Σεπτόνα Dermasoft Family 100 τεμαχίων 97 λεπτά.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
2: Τι έγινε, κυρία μου?
1: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
2: Τι είχατε μέσα?
1: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
2: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
1: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
2: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
1: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
2: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
1: Τι έχει μέσα?
2: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
3: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810-315-990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλανή ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο αυτή τη ώρα. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Τώρα θα σου πω έτσι μια δική μου αιμονή. Εντάξει, παιδιά, ναι, έχω μεγαλώσει, αλλά τρελαίνομαι για καρτουνάκια και τρελαίνομαι και για κάποια ωραία stories που βλέπω στο Instagram με συνταγές τα οποία είναι φατσουλήθρες. Είναι, ξέρεις, τύπου. Λοιπόν, βρήκα μια πάρα πολύ ωραία συνταγή. Που είναι εξαιρετική, γιατί είναι τύπου σαν να βλέπεις ταινία, ρε παιδί μου, κινουμένων σχεδίων, έτσι, κινούμενα σχέδια, καρτουνάκια. Παίρνουμε λοιπόν πολύ εύκολα και αυτό. Παίρνουμε λοιπόν ένα αβοκάντο, το καθαρίζουμε, το κόβουμε σε κομματάκια, βάζουμε αλάτι, βάζουμε λίγο πιπέρι, βάζουμε πάρα πολύ λεμόνι, βάζουμε και λίγο λαδάκι. Το φτιάχνουμε με πολύ ωραία έτσι κουταλάκι, το χτυπάμε. Φτιάχνουμε δύο τηγανιτά αυγά και έχουμε φτιάξει και πάρα πάρα πολύ ωραίο ζεστό ψωμάκι. Αλείφουμε το αβοκάντο που έχουμε φτιάξει με λεμονάκι και λίγο λαδάκι. Βάζουμε τα αυγά, βάζουμε και λίγο κόκκινο πιπεράκι έτσι για νοστιμιά. Τηγανιτό το αυγό έτσι για να σπάσει πολύ ωραία και είναι πανέτοιμο. Πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, εγώ είναι σαν να έχω δει ταινία και σου λέω και τη συνταγή και βλέπω και το καρτουνάκι μου. Καρτούν τέλεια, τέλεια.

Διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο ψυχολογίας. 6 πολύ σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές της ζωής μας. Πρόσεξε. Όταν είμαστε μόνοι, πρέπει να προσέχουμε τι σκεφτόμαστε. Γιατί ξέρεις, κάθε σκέψη γίνεται πράξη. Και η πράξη διαμορφώνει τη ζωή. Όταν είμαστε λοιπόν μόνοι, προσέχουμε τις σκέψεις μας. Όταν είμαστε με φίλους, ή με κόσμο, ή με οικογένεια, προσέχουμε τη γλώσσα μας. Όταν θυμώνουμε, προσέχουμε την ψυχραιμία μας. Όταν είμαστε σε μια ομάδα ή στη δουλειά μας, προσέχουμε τη συμπεριφορά μας. Βάζουμε όρια σε εμάς, αλλά βάζουμε όρια και στους άλλους. Όταν έχεις πρόβλημα, πρόσεχε το συναίσθημά σου. Όταν ο Θεός αρχίζει να σε ευλογεί, το καταλαβαίνεις, βλέπεις τη ζωή σου να αλλάζει. Πρόσεχε όμως να έχεις ευγνωμοσύνη για όλα τα καλά τα οποία συμβαίνουν. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όταν είσαι μόνος, προσοχή στις σκέψεις. Όταν είσαι με φίλους, τι λες. Όταν θυμώνεις, ψυχραιμία. Όταν είσαι σε ομάδα, όρια συμπεριφορά. Όταν έχεις πρόβλημα, πρόσεχε το συναίσθημά σου.

Ολοκληρώσουμε την εκπομπή ελάχιστα λεπτά πριν σας χαιρετήσω και ανανεώσω το ραδιοφωνικό ραντεβού για αύριο πάλι ακριβώς την ίδια ώρα. Τι θα λέγεις να κλείσουμε με αγαπημένες ωραίες καλοκαιρινές γεύσεις? Καρπούζι με φέτα, το οποίο δεν παχαίνει κιόλας, και να σου πω ότι το καρπούζι, παιδιά, αποτελείται κατά περίπου 90% από νερό και έχει σχετικά χαμηλή ενεργειακή πυκνότητα. Άρα η φέτα, καρπούζι με φέτα, προσφέρει και πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας, ασβέστιο και αυξημένη ικανότητα κορεσμού. Μια χαρά είναι αυτό. Άλλη αγαπημένη γεύση καλοκαιριού είναι το παγωτό, είναι το popcorn στο θερινό σινεμά ή στο θερινό θέατρο. Είναι το μοσαϊκό που το φτιάχνει η μητέρα μου και φτιάχνεται πάρα πολύ, ο κορμός δηλαδή. Φτιάχνεται με μπισκότο, κακάο, σοκολάτα, μπορούμε να βάλουμε διάφορα. Άλλη αγαπημένη καλοκαιρινή γεύση και συνταγή είναι τα γεμιστά, είναι το σταφύλι. Αγαπημένη καλοκαιρινή γεύση είναι και η γρανίτα. Για κάποιους είναι και η μπύρα, γιατί όχι. Το παγωμένο τσάι. Και τι άλλο αγαπημένο καλοκαιρινό φαγητό θα πω? Τα γεμιστά νομίζω ότι κερδίζουν, δεν το συζητώ. Και βέβαια, παιδιά, φρούτα, πάρα πολλά φρούτα και από πάνω έτσι λίγο σιροπάκι, παγωτά. Μου άνοιξε όρεξη. Φιλιά πάρα πολλά, τα λέμε πάλι αύριο.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Υδρόγειος 106,9. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
5: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

όνειρο θα είναι ξανά. Εντάξει, τα όνειρα είναι καλό να υπάρχουν. Πάντα καλό είναι να έχεις κάποιο ονειράκι. Καλώς ήρθατε που αλλού στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector. Κώστας Ζητόπουλος και τούτη εδώ την εβδομάδα μαζί σας για περίπου 2 ώρες σήμερα και άλλες 2 ώρες αύριο. Ντάλα καλοκαίρι, πολύ ζέστη. Εμείς εδώ, δόξα τω Θεώ, με air condition τη βγάζουμε και νομίζω πως όλοι μας λίγο πολύ και με κανέναν ανεμιστήρα. Θοδωρής Φέρης μας τραγούδησε λοιπόν το κομμάτι που βρίσκεται στην θέση νούμερο 40 και εμείς στη δουλίτσα μας πάμε προς την κορυφή όπως κάθε εβδομάδα. Γιώργος Κακοσέος ξαναμπαίνει με στη 40 με το και ισανότερα στο 39.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Χρήστος Μενιδιάτης, χαμηλά μεν στη 40, αλλά παραμένει με στη 40, με ό,τι πιο όμορφο μας τραγούδισε μόλις τώρα. Ο Απόν έπεσε αρκετές θέσεις με το ρεπέτικο στο 38. Εσείς ακούτε το μόνο έγκυρο Airplay Chart που έχουμε στη χώρα μας από την AFPI. Νίκος Οικονομόπουλος στη συνέχεια με το Όπου και Αν Πας, και σας έχω το καινούριο τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου σήμερα, το οποίο, παιδιά, είναι για πολύ ωραίο κομμάτι. Θα τα ακούσουμε λίγο αργότερα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Μία κουζίνα. Ελληνική. Ένας τόπος. Θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810 315 990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
7: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατά νέμι ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

Ιορδάνης Αγάπητος, Εξάρτηση. Στο νούμερο 35 το τραγούδι του παραμένει μέσα στην σαραντάδα ο Ιορδάνης. Πάμε μια θέση πιο πάνω. Νερό, που είχε πάει βέβαια και στην κορυφή το κομμάτι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, έρχεται και μια επίθεση από τον Νίκο Μακρόπουλο στο 33 σε λίγο.

0: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40 του Media Inspector. Και αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης, μας τραγούδησε «Ίσως αύριο». Ο Γιώργος Μαζωνάκης ακολουθεί. Μία θέση πιο πάνω στο 31 με τις επιπτώσεις και την άλλη ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Μη φύγει κανείς για να συνεχίσουμε να ανεβαίνουμε, να σκαρφαλώνουμε σιγά σιγά προς την κορυφή των ελληνικών επιτυχιών στα ραδιόφωνα της χώρας.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: καρέκλα.
1: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
0: Φοβάμαι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
0: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
1: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
2: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
1: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλώς. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% νιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

Και πάλι παρέα, φίλοι και φίλες, είναι η δεύτερη ώρα που θα είμαστε μαζί από το ελληνικό Top 40 του Media Inspector, το μόνο έγκυρο Airplay Chart που έχουμε στη χώρα μας επισήμως εδώ και πάνω από μία δεκαετία, την AFPI. Κώστας Ζητόπουλος λοιπόν στην παρέα σας και για να δούμε τι έχουμε στη συνέχεια. Από το νούμερο 30 που μας τραγούδησε το τέλεια ο Πέτρος Ιακωβίδης, πάμε στην Μπέγκι Ζίνα με την Άμυνά της στο 29.

Παραμένει ξελογιάστρα και το τραγουδάει ήδη Αδάμου. Το τραγούδι της στο 27, μία θεσούλα πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Ανεβαίνει όμως σιγά σιγά η Ελένα Ζευγαρά με το Θάθα που είναι στο 28. Για να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, σε αυτές τις θέσεις το ανέβα κατέβα είναι πάρα πολύ σύνηθες. Σε λίγο το καινούργιο τραγούδι που σας είπα την προηγούμενη ώρα από τον Νίκο Οικονομόπουλο. Κάντε λιγάκι υπομονή. Αυτά τα χίλια έρχονται από έναν άλλον Νίκο τώρα, τον Νίκο Απέργη, στο 26.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
5: Σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
6: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
6: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
6: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 284495
7: και 2810 341019.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
8: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

η Κέτι Γαρμπή με το υποσυνείδητο. Το κομμάτι δεν έχει καταφέρει να πάει αρκετά ψηλά. Η αλήθεια είναι αυτή, βέβαια παραμένει μέσα στη 40. Και τούτη εδώ την εβδομάδα, ζεστή εβδομάδα, είναι στο νούμερο 25. Η Ελένητσα όμως πάει καλύτερα. Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα στο 24 το καινούριο της τραγούδι. Και μετά η Έλλη Κοκκίνου θα μας πει, ρε εσύ, τι σου χρωστάω στο 23.

Εμένα το κομμάτι μ' αρέσει. Φρέσκο, καινούριο και κάπως διαφορετικό. Cool θα έλεγα, από τον Νίκο Οικονομόπουλο. Εντάξει, παιδιά, Οικονομόπουλος είναι αυτός, δεν το συζητάω. Τώρα με 3-4 τραγούδια μέσα στη σαραντάδα, για πλάκα πολλές φορές. Ένοχο κορμί, στην θέση νούμερο 22 το καινούριο του τραγούδι. Και ένα κομμάτι το οποίο, εντάξει, ήταν μεγάλο χρονικό διάστημα στην κορυφή βεβαίως. Τώρα είναι στην θέση νούμερο 21, παραμένει δυναμικά στη σαραντάδα. Έρχεται η Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια. Φεύγει ο Κώστας Ιτόπουλος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου 2 ώρες. Και ερχόμαστε και πάλι για να κάνουμε παρέα αύριο την ίδια ώρα, γιατί πρέπει να ακούσουμε από το νούμερο 20 μέχρι το νούμερο 1 από το μόνο έγκυρο Airplay Chart της IFPI. Να είστε πάντα καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας από τον ήλιο, ο οποίος, παιδιά, είναι γλυκός, αλλά δεν αστειεύεται. Θέλει προσοχή.

0: άχρηστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Υδρόγειος 106,9.

γεια σου και καλώς ήρθες στην εκπομπή του Σαββατοκύριακου. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και για τις επόμενες 2 ώρες κάνουμε αυτό που μας αρέσει περισσότερο. Καλή μουσική, ωραίες κουβέντες και πολλές αφορμές για να χαμογελάσουμε. Βάλε την ένταση λίγο πιο πάνω και ξεκινάμε.

υπάρχει αυτός ο νόμος του καλοκαιριού που κανονίζεις να πας παραλία για 2 ώρες, γιατί τόσο χρόνο έχεις, και τελικά γυρνάς στο σπίτι όταν δύσει ο ήλιος. Σε όλους συμβαίνει, παιδιά, και είναι απολύτως φυσιολογικό.

0: χαρί σου ζει.
1: Παιδιά, πριν από λίγο είδα κάτι που έλεγε: παλιά δίναμε το τηλέφωνο μας σε κανένα γκομενάκι. Τώρα το δίνουμε στον ταμεία του σούπερ μάρκετ για τους πόντους. Πώς αλλάζουν οι προτεραιότητες τελικά. Παλιά περιμέναμε μήνυμα, τώρα περιμένουμε να μας πούνε κερδίσατε έκπτωση 5 ευρώ. Δεν ξέρω πότε έγινε αυτή η αλλαγή, αλλά έγινε.

0: Είναι 12:30. Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-72-1260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
1: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φτηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Πάρη ζαβραστή Ιφαντής, το κιλό 5,94. Μπύρα Χένιγκερ κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 3,68 και 5 έξτρα ποντί. Νεομάτι γρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, 4,97 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
5: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
0: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life μόνο 3,09 ευρώ. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,85.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

Θέλω σήμερα να μου στείλει στα social του σταθμού το τραγούδι που δεν λείπει ποτέ από το αυτοκίνητό σου αυτό το καλοκαίρι. Αυτό που μόλις ξεκινήσει, ανεβαίνει η διάθεση και αυτόματα η ένταση. Περιμένω να δω τις επιλογές σας.

Να σας πω και κάτι άλλο που συμβαίνει κάθε καλοκαίρι. Όλοι ξαφνικά αποκτούν χρόνο. Ένας φίλος που έλεγε όλο το χειμώνα «Δεν προλαβαίνω, δεν έχω χρόνο, δεν θα σε δω ποτέ», τον Ιούλιο σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει «Φίλε, πάμε για καφέ, πάμε για φαγητό, πάμε για ποτό». Και επειδή ξέρω ότι είσαι εδώ και μας ακούς, άκουγε το επόμενο τραγούδι.

Αν τώρα μπήκε στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και συνεχίζουμε με καλή μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Μείνε εδώ.

0: Έγκλα.
1: Κάτι βαϊσία από το τραπέζι.
0: Φοβάμαι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
0: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
1: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
1: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλώς. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλώς. Σημαίνει φως.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9.

Πάμε τώρα και στην αγαπημένη μου ενότητα, την ενότητα σαν σήμερα. Σαν σήμερα 18 Ιουλίου γεννήθηκε ο Vin Diesel, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς του Hollywood. Οι περισσότεροι φυσικά τον έχουμε συνδέσει με τις ταινίες Fast and Furious, τα γρήγορα αυτοκίνητα που λέμε, με την αδρεναλίνη και φυσικά την περίφημη ατάκα του για την οικογένεια. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Vin Diesel, τον αγαπημένο, και συνεχίζουμε με μουσική. Τι κάνεις

Σήμερα ήμουν μπροστά σε μια κουβέντα και κάποιος ρωτάει πόσο έχει ο μήνας. Και αμέσως ακούγεται η απάντηση: γιατί θα τον αγοράσεις. Εκεί κατάλαβα ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων: αυτοί που δουλεύουν πολύ και αυτοί που απλώς μας δουλεύουν. Εμείς εδώ συνεχίζουμε με μουσική.

Είδα μια φωτογραφία σήμερα που έλεγε κάτι πολύ αληθινό. Παλιά μπαίναμε στο ίντερνετ για να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα. Σήμερα καμιά φορά βγαίνουμε από το ίντερνετ για να θυμηθούμε την πραγματικότητα. Και μεταξύ μας, το καλοκαίρι είναι η καλύτερη ευκαιρία να αφήσουμε λίγο το κινητό και να γεμίσουμε εικόνες που δεν χρειάζεται να τις ανεβάσουμε πουθενά.

0: Σαββατοκύριακο με τον Κώστα Ορφανίδη.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.

Η ώρα πέρασε χωρίς να το καταλάβουμε. Ελπίζω να σου κρατήσαμε όμορφη παρέα. Έχουμε ακόμα λίγες επιτυχίες μπροστά μας. Η ώρα πέρασε χωρίς να το καταλάβουμε. Ελπίζω να σου κρατήσαμε όμορφη παρέα. Έχουμε ακόμα λίγες επιτυχίες μπροστά μας.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας παρέα. Να περάσεις ένα υπέροχο Σάββατο, να κάνεις μια αυθόρμητη βόλτα και να ακούσεις μουσική όσο πιο δυνατά γίνεται. Εγώ είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και τα λέμε ξανά πολύ πολύ σύντομα.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,84 και 5 έξτρα πόντι. Υγρό πλυντηρίου Essex 45 μεζούρες 4,77 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα μύθος κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα πόντι.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμάνογλου.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life, μόνο 3,09 €. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lore, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα, εξάδα κουτί, μόνο 3,85.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
4: Τι έγινε, κυρία μου?
3: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
4: Τι είχατε μέσα?
3: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
4: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
3: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
4: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
3: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
4: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
3: Τι έχει μέσα?
4: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
5: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα, εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
6: Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμάνουλ.

0: πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

στον κύκλο αυτό, ας αφήσει και ένα παραθυράκι ανοιχτό κάποιος, παρακαλώ. Να μπει λίγη δροσούλα, αλλιώς ας ανάψει το air condition. Εδώ είμαστε λοιπόν, καλοκαίρι 2026, και ναι, η θερμοκρασία αυτή η υψηλή καλοκαιρινή ήρθε και στα μέρη μας. Το λέγαμε τόσο καιρό για τους άλλους στην Ευρώπη, ήταν η σειρά μας. Και ήταν και καιρός, ας το απολαύσουμε έτσι με την κρίνια μας, ξέρουμε εμείς. Και πάντα με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Βίκυ Χατζάκη στην παρέα σας, 2 ώρες μαζί.

0: Και μπλουμ.
1: Και μπλουμ.
0: Και μπλουμ.
1: Όλα αυτά σημαίνουν καλοκαίρι, από τα φασολάκια που καθαρίζει η γιαγιά στα σκαλιά μέχρι το μπλουμ, τα τζιτζίκια, τα κουνούπια. Και λίγο ξενιασιά παραπάνω. Και εγώ αυτό που εύχομαι για αυτό το καλοκαίρι είναι να προλάβετε να ξεκουραστείτε. Όχι απαραίτητα να δραπετεύσετε από τη βάση σας. Αυτό ξέρω ότι έχει γίνει λίγο δύσκολο. Αλλά να ξεκουραστείτε πνευματικά, σωματικά, με όποιο τρόπο το έχει ανάγκη ο καθένας από εσάς. Και εμείς εδώ είμαστε. Και μπλουμ και μπλουμ.

Save You Lunch. Γράφει άλλη και έχει ένα μπολάκι γεμάτο μακαρόνια με κιμά και τυρί μπροστά στη θάλασσα. Είπαμε Save You Lunch. Και τα περάκι. Και εδώ που τα λέμε καλύτερα αυτό από το να βλέπουμε καρπουζόφλουδες και κουκούτσια ποροδάκινα και όλα τα σχετικά. Εντάξει, δεν χρειάζεται να θυμίσω την παλιά διαφήμιση. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές, έτσι. Προσέχουμε για να έχουμε.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
0: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
0: Υδρόγειος 106,9.
5: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Όλα αυτά που μισούμε σε αυτούς που αγαπάμε πιο πολύ. Μισώ τον εαυτό μου γιατί σ' αγαπώ, όσα ελαττώματα κι αν έχεις. Και νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε κι εσείς που τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας. Είμαι η Βίκη Χατζάκη, είναι η εκπομπή Φρένο Γκάζι. Έχουμε τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, έχουμε την καλύτερη διάθεση. Για ακούστε τώρα κι αυτό και τραγουδίστε το, σας βλέπω και σας ακούω, μη σου πω.

υποσχέσεις και απειλές από τον Νίκο Μακρόπουλο. Εγώ νομίζω ότι είναι καλύτερα να μην αποκαλύπτεις τα σχέδιά σου, ειδικά όταν είναι αυτά σχέδια εκδίκησης.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

Ο τέλειος συνδυασμός ήλιο βασίλεμα, κρασί και μια αγκαλιά. Και είναι γεγονός ότι η Ελλάδα αναδείχθηκε η νούμερο ένα πιο όμορφη χώρα στον κόσμο για το 2026. Πού να προσέχαμε κιόλας αυτά τα σκουπίδια που λέγαμε νωρίτερα, και στις παραλίες και στους δρόμους. Τώρα που είπα δρόμους, να θυμηθώ λίγο και τα σπασμένα πλακάκια που μπουρδουκλωνόμαστε και ελπίζουμε να μην είναι σοβαρό τουλάχιστον αν πέσουμε κάτω. Πού να σκεφτόμασταν και αυτές οι λεπτομέρειες που θα έπρεπε να είναι φροντισμένες, αλλά όλο κάπου κολλάνε. Είναι η πιο όμορφη χώρα στον κόσμο η Ελλαδάρα μας, όπου κι αν γυρίσεις να κοιτάξεις. Και εντάξει, αν έχεις και λίγο επιλεκτική όραση, ακόμα καλύτερα.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
2: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
0: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
0: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
2: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
0: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
0: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
2: Και 2810-34-1019.
0: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
0: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
0: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
0: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
0: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
0: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
0: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
0: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
0: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
0: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
0: Τηλέφωνο 2810-315-990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
0: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
4: Υδρόγειος 106,9.

πραγματικά που χωράνε κάποια αισθήματα, αναρωτιέμαι. Σε ένα μικρό κουτί, σε ένα μεγάλο φορτηγό. Αυτή ήταν πάντως η Νατάσα Θεοδωρίδου, που θέλει ολόκληρο φορτηγό για να χωρέσουν τα δικά της συναισθήματα. Και τώρα πάμε σε κάτι διαφορετικό με τον Μπό.

0: Ένοχα κορμιά και ένοχα μυαλά. Αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος. Και δεν ξέρω, πραγματικά νομίζω τώρα το καλοκαίρι λίγο αυτό σαν να χάνει το ενδιαφέρον του, με τις θάλασσες, με τα ρούχα που ούτως ή άλλως είναι μικρά. Δεν ξέρω, δεν...
1: Στο κέντρο που χορεύω,
0: νομίζω το τόσο χύμα, έστω και ανεπιτίδευτα, δεν μπορεί να προκαλέσει.

0: Τζάκι Ω από την Ελένη Φουρέιρα, έτσι σε καλοκαιρινούς ρυθμούς που χορεύονται, τραγουδιούνται ο καθένας με τον τρόπο του πάντα. Και ήρθε η ώρα για να ακούσουμε και την Ξένια Κούρτογλου με το δικό της τρόπο. Ίσως τον πιο σωστό να τον πω. Για πάμε να την ακούσουμε. Μετά σύντομο break, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι και πάλι μαζί για το τελευταίο μας ημίωρο σε λίγο.
1: Ο βαθμός στον οποίο θέλουμε ή νομίζουμε πως μπορούμε να ελέγχουμε τα πράγματα λειτουργεί σε ένα δίπολο όπου υπάρχουν δύο άκρα. Στο ένα άκρο είναι η τοποθέτηση «Δεν μπορώ να ελέγξω τίποτα στη ζωή μου» και στο άλλο άκρο είναι «Μπορώ να ελέγξω τα πάντα στη ζωή μου». Η κάθε μια από αυτές τις δύο θέσεις οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο όπου ο άνθρωπος είτε μένει αδρανής γιατί πιστεύει ότι κάθε του προσπάθεια είναι μάταιη, είτε μπαίνει στην παγίδα να θεωρεί ότι πρέπει να τα κάνει όλα τέλεια και κάθε αποτυχία οφείλεται σε αποκλειστικά δική του ευθύνη. Όμως, η κάθε μια από αυτές τις δύο ακραίες θέσεις αποτελεί εξίσου μια πλάνη στο δίπολο του ελέγχου και γι' αυτό θα μοιραστώ τρία βήματα που σας βοηθούν να έρθετε σε ισορροπία. Στο νούμερο 1, ξεκαθαρίστε με ειλικρίνεια και βρείτε τη δική σας τοποθέτηση. Με τη βοήθεια του αναλογισμού ή ενός ειδικού, δείτε τον εαυτό σας από μια θέση παρατηρητή, ποια είναι η δική σας τάση ως προς το πόσο νιώθετε ότι ελέγχετε ή όχι τη ζωή σας. Είστε προς το φαύλο κύκλο του θύματος που θεωρεί ότι δεν περνάει τίποτα από το χέρι του, άρα γιατί να προσπαθεί? Ή μήπως είστε στην άλλη άκρη και απαιτείτε από τον εαυτό σας να ελέγχει τα πάντα, να πετυχαίνει σε όλα και το δίκαιο να είναι πάντα με το μέρος σας? Αυτό είναι το πρώτο βήμα της αναγνώρισης και είναι εκείνο που θα σας βοηθήσει να προχωρήσετε και στα επόμενα. Στο νούμερο 2, κάντε μια λίστα από αυτά που μπορείτε να ελέγξετε και από αυτά που δεν μπορείτε. Θυμηθείτε ότι δεν ελέγχετε τις εξωτερικές συνθήκες, τις καταστάσεις και τις συμπεριφορές και αντιδράσεις των άλλων. Όμως μπορείτε απόλυτα να ελέγξετε το πώς θα σκεφτείτε, πώς θα νιώσετε, πώς θα συμπεριφερθείτε, τι πρωτοβουλίες θα πάρετε, με ποιους θα κάνετε παρέα, από πού θα εμπνέεστε και θα επηρεάζεστε, ποιες συνήθειες θα υιοθετήσετε στην καθημερινότητά σας. Όλα αυτά τα ελέγχετε απόλυτα και μόλις το συνειδητοποιήσετε, η ζωή σας θα αλλάξει θεαματικά. Και στο νούμερο 3, ξεκινήστε να αμφισβητείτε τις παλιές πεποιθήσεις σας και αντικαταστήστε τις με καινούργιες, πολύ πιο ωφέλιμες για σας. Ο τρόπος να το κάνετε αυτό είναι μέσα από δύο βήματα. Πρώτα αναρωτηθείτε αν η σκέψη που κάνετε είναι πραγματικά και πέρα για πέρα αλήθεια και θα φέρω ένα παράδειγμα. Πολλοί ηθοποιοί που δεν έχουν καταφέρει να κάνουν μια μεγάλη καριέρα πιθανά πιστεύουν ότι οι ρόλοι δεν μοιράζονται αξιοκρατικά και πως ό,τι και αν κάνουν θα βγαίνουν χαμένοι. Όμως, μια πιο ρεαλιστική και ωφέλιμη σκέψη είναι πως δεν δίνονται όλοι οι ρόλοι με άδικο τρόπο σε εκείνους που δεν το αξίζουν, μόνο και μόνο επειδή είναι στα κυκλώματα και έχουν γνωριμίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί ηθοποιοί που είναι εξαιρετικοί και διαχρονικά αναγνωρίζονται. Εδώ η ωφέλιμη σκέψη είναι: αν προσπαθήσω, μελετήσω, εξασκηθώ και είμαι πάρα πολύ καλή στη δουλειά μου, υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να κερδίσω το ρόλο. Ακόμα και αν στην αρχή δεν το πιστεύετε, γιατί η παλιά πεποίθηση είναι βαθιά ριζωμένη, με την επανάληψη μαθαίνετε το μυαλό σας να σκέπτεται διαφορετικά και σύντομα θα οδηγηθείτε σε καινούριες πρωτοβουλίες, συμπεριφορές και επιλογές που θα σας φέρουν καινούρια και διαφορετικά αποτελέσματα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Μία κουζίνα. Ελληνική. Ένας τόπος. Θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
6: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παλάτη ζωή σου.
7: Έλα παιδ. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα παιδ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

πάντα κάποιον ψάχνουμε. Μήπως τελικά αυτό τον κάποιον να τον βρούμε μέσα στον εαυτό μας, μέσα στις ικανότητες που ίσως δεν ξέρουμε. Όλοι νομίζω τις έχουμε καλλιεργήσει, απλά φοβόμαστε να τις εκδηλώσουμε κάποιες φορές ή απλά έχουμε βολευτεί. Έχουμε βολευτεί στο τι μπορούν να κάνουν οι άλλοι για μας. Όμως όταν ανακαλύπτουμε ότι δεν μπορούν να κάνουν και πολλά, τότε με ένα μαγικό τρόπο τα καταφέρνουμε όλα. Κάποια ισορροπία χρειάζεται, γιατί συνήθως τα πράγματα είναι ή του ύψους ή του βάθους. Και όταν βρεθεί ή όταν βρίσκεται, όταν όλα είναι καλύτερα.

Και μιας και μιλάμε για σωστά και λάθος, για ακούστε, υπάρχει ένα εστιατόριο, εστιατόριο λάθος παραγγελιών. Ευτυχώς δεν είναι στην Ελλάδα. Τι κάνει όμως αυτό το εστιατόριο λάθος παραγγελιών? Προσλαμβάνει σερβιτόρους με άνοια και ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου φέρουν, βέβαια, αφού εννοείται μπερδεύουν τις παραγγελίες και τα σχετικά. Πρέπει να γράψεις δηλαδή τζόκερ αν σου φέρουν τη σωστή παραγγελία. Το καταλαβαίνεις αυτό. Όχι βέβαια ότι αν υπήρχε ένα τέτοιο εστιατόριο δεν θα το στήριζα. Ο σκοπός του είναι ιερός, μην παρεξηγηθώ.

Έτσι έχει μάθει αυτός, είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, και εμείς πια το έχουμε μάθει αυτό το παρεάκι, το πολύ αγαπημένο από το 2014, και συνεχίζουμε. Είναι αρκετά καλοκαίρια και όχι μόνο αν τα μετρήσεις. Η αλήθεια είναι ότι αντιλαμβανόμαστε πως περνάει ο χρόνος, συνήθως με τα μικρά παιδιά. Ειδικά αυτά που βλέπουμε κάθε καλοκαίρι, πόσο μεγάλωσε, πόσο ψήλωσε και πότε τελειώσε το σχολείο το καθένα από αυτά. Εμείς πάλι τα μετράμε με το δικό μας τρόπο και ελπίζουμε να μην τα μετράει ο καθρέφτης και η ζυγαριά μας τουλάχιστον. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα. Από τη Βίκυ Χατζάκη, πολλά φιλιά σε όλους, γεια και χαρά σας.

0: προσκόπιο, η άλλη όψη της αστρολογίας με τον Γιώργο Σφακιανάκη. Κάθε Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα, μόνο στο Radio Υδρόγειος 106,9.
1: Έκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Υδρόγειος 106,9.

Ένα καλό απόγευμα λοιπόν, υδρόγειος 106,9, συμβουλευτική αστρολογία, στο μικρόφωνο της εκπομπής ο αστρολόγος Γιώργος Φακιανάκης. Να υπενθυμίσω ότι αυτή είναι η αποχαιρετιστήρια εκπομπή για πάμε για το καλοκαιράκι μας, για τις διακοπές μας. Θα επανέλθουμε και πάλι μαζί σας το Σεπτέμβρη. Ο Αύγουστος του 2026 είναι ένας από τους πιο πολυτάραχους μήνες του έτους από αστρολογικής άποψης. Μείνετε συντονισμένοι εδώ να ακούσετε τι πρέπει να κάνετε για αυτό το καλοκαίρι.

Καλοκαιράκι, λοιπόν, βρισκόμαστε κοντά στους μήνες καλοκαιρινούς που αποτελούνται από τον Ιούλιο, Αύγουστο και λίγο από το Σεπτέμβριο. Για τον Αύγουστο περισσότερο θα επικεντρωθούμε, θα πούμε ότι είναι το αποκορύφωμα και της ολικής έκλειψης που γίνεται το 12 Αυγούστου και πρέπει όλα τα ζώδια να προσέξουμε, γιατί αυτό συμβολίζει την ανανέωση, την ισχυρή αναγέννηση και τις μοιραίες αποφάσεις που μπορεί να πάρουμε. Η νέα σελήνη τώρα στο Λέοντα που θα υπάρχει θα ενισχύει την αυτογνωσία, την αυτοπεποίθηση στις δυνάμεις και στις προσπάθειές μας.

άλλο σημαντικό γεγονός που θα συμβεί το καλοκαίρι φέτος, τον Αύγουστο μήνα, είναι οι Πανσέλινες με μια μερική έκλειψη στις 28 Αυγούστου, περίπου στο τέλος του Αυγούστου. Πολλά ζώδια θα βιώσουν μια ιδιαίτερη πνευματική αρμονία, μια αίσθηση ονειροπόλησης, μια ευαισθησία. Θα είναι μια περίοδος ιδανική για να προσδιορίσετε ποιοι στόχοι αξίζει πραγματικά να επιδιωχθούν και ποιοι μπορεί να αναβληθούν.

Εδώ λοιπόν, εν μέσω καλοκαιριού που θα διανύσουμε, η αυξημένη ηλιακή δραστηριότητα στο τέλος του μήνα Αυγούστου, θα λέγαμε, θα έχει αντίκτυπο επάνω μας. Μπορεί να εμφανιστεί μια ήπια διαθεσία σε κάποιους από εμάς, μια βερεθιστικότητα και μια κόπος, θα έλεγα, για να διατηρήσετε τώρα τη σοφία. Παραμένοντας ευαίσθητοι, θα πρέπει να μάθετε να διατηρείτε την ισορροπία και να εμπιστεύεστε τη διαίσθησή σας.

Ας περάσουμε τώρα σιγά σιγά στα ζώδια να δούμε πώς θα γίνει αυτοί τους υπόλοιπους μήνες του καλοκαιριού, πώς θα δράσουν το κάθε ζώδιο, τι πρέπει να αποφύγει, τι να προσέξει. Ξεκινάμε με τον κριό. Έχουμε να πούμε στους κριούς ότι τελικά το καλοκαίρι θα ξεκινήσει με μια σειρά από αλλαγές, νέες ευκαιρίες για εσάς. Θα θελήσετε να υιοθετήσετε νέες τεχνολογίες, να αλλάξετε μεθόδους επικοινωνίας, μεταβαίνοντας ακόμα και στο διαδίκτυο. Τα άστρα συμβουλεύουν ευελιξία, μην προσκολάστε στο παρελθόν, αλλά ανοιχτείτε σε νέες μορφές ακόμα και αν φαίνονται ασυνήθιστες.

σε κάθε ζώδιο θα δίνω ένα χαιρετισμό σε ένα ακροατή, ο οποίος έμεινε σταθερός σε όλη την πορεία της χρονιάς αυτής. Δέλτα Νι λοιπόν, προηγούμενο ζώδιο, και θα περάσουμε και στο επόμενο ζώδιο. Να πούμε ένα καλό καλοκαίρι σε όλους εσάς και ιδιαίτερες ευχές αυτούς τους ακροατές που ήταν σταθεροί εδώ.

Περνάμε τώρα στο επόμενο ζώδιο, στον Ταύρο. Να πω καλό καλοκαίρι στον ακροατή μας ΚΚ που μας ακούει και έμεινε πιστός εδώ σε αυτή την εκπομπή για όλη τη σεζόν. Πάμε στο οροσκόπιο του καλοκαιριού για τον Ταύρο. Προβλέπει πολλές συναρπαστικές ευκαιρίες και ισχυρές αλλαγές. Στις αρχές, ειδικά του καλοκαιριού, όλη η προσοχή θα επικεντρωθεί στη δημιουργία ενός ζεστού σπιτιού και στη σύνδεση με την οικογένεια. Αυτή η τάση θα συνεχιστεί μέχρι τέλη Αυγούστου υπό την επιρροή του βόρειου δεσμού. Νέες οικογενειακές προοπτικές που σχετίζονται άμεσα με γονείς μπορεί να ανοίξουν. Αυτό το τρίτο, το τελείωμα μάλλον του καλοκαιριού θα λέγαμε, θα μετατοπιστεί λόγω της πανσελλήνιου συχθείας, εστιάζοντας την κοινότητα στις κοινωνικές συνδέσεις, κάτι που θα βοηθήσει στην ανύψωση του προφίλ των Ταύρων και στην επαγγελματική τους εξέλιξη.

Εδώ λοιπόν είμαστε για τους διδύμους. Πάμε να δούμε πώς θα περάσει αυτό το καλοκαίρι του 26. Θα σηματοδοτήσει για τους διδύμους βαθιές αλλαγές στην επικοινωνία, στις προσωπικές αξίες, στην καριέρα και στη νέα σελήνη που θα βρεθεί στις 12 Αυγούστου. Θα ανοίξει νέες ευκαιρίες για τους διδύμους, ιδιαίτερα στα ταξίδια, θα λέγαμε, ή στις μετακινήσεις, στις διαπραγματεύσεις και στην ηλεκτρονική μάθηση. Μετά, βέβαια, προς το τέλος του Αυγούστου, θα έχουμε τις 23 περίπου τον ήλιο να μετακινείται στο ζώδιο της Παρθένου, Παρθένος λοιπόν, εστιάζοντας τα πράγματα στην οικογένεια, στο σπίτι, στις βασικές επαγγελματικές αποφάσεις, είναι πιθανές να ληφθούν κατά τη διάρκεια της Πανσελήνου στις 28 Αυγούστου. Ένα καλό καλοκαίρι σε όλους εσάς και ιδιαίτερα στην ακροάτρια ΑΠ.

Ένα καλό καλοκαίρι επίσης να ευχηθούμε στον ακροατή μας ΚΑΠ. Πάμε τώρα να δούμε το καλοκαιράκι τι λέει για αυτούς τους καρκίνους. Θα είναι πλούσιο το καλοκαίρι σε πνευματικά και συναισθηματικά ζητήματα καρκίνη. Ο ήλιος θα περνάει στο δεύτερο οίκο του οροσκοπίου στις αρχές του μήνα, μάλλον να το πω αλλιώς, στις αρχές του καλοκαιριού. Θα μετατοπίζεται στην εστίαση στα υλικά ζητήματα, στα εισοδήματα, τα οικονομικά. Στη συνέχεια, βόρειος δεσμός μετακινείται στον ένατο οίκο, έτσι θα σας δώσω το καλοκαίρι τη δυνατότητα να έχετε μια σωστή επικοινωνία. Συναισθηματικές συζητήσεις εντός οικογένειας είναι δυνατές και θα πρέπει να διατηρήσετε μια ισορροπία μεταξύ πραγματικότητας και εσωτερικής σας καθοδήγησης.

Περνάμε στο επόμενο ζώδιο Λέων. Ένα καλό καλοκαίρι εύχομαι και στην ακροάτρια Σίγμα Κάπα που μας ακούει για πάντα εδώ, πιστή ακροάτρια. Πάμε στους Λέοντες να δούμε το οροσκόπιο. Τι λέει του καλοκαιριού? Εσωτερική ανάπτυξη, σημαντικές επαγγελματικές συναντήσεις, πολλές ευκαιρίες. Θα θελήσετε να αποδείξετε τον εαυτό σας και να επιδείξετε τις ικανότητές σας. Αυτή η επιθυμία θα σας οθήσει σε νέες ιδέες, μια νέα προοπτική για τις επιχειρήσεις και σίγουρα βήματα προς τα όνειρά σας. Για τους Λέοντες, το καλοκαίρι θα σηματοδοτήσει μια εσωτερική ευθυγράμμιση με την εργασία κυρίως λόγω των πρώτων καρπών των προηγούμενων προσπαθειών που κάνατε.

Ένα καλό καλοκαίρι λοιπόν σε όλους. Για το καλοκαίρι μιλάμε εδώ, για τα ζώδια. Πάμε να δώσουμε μια ευχή ιδιαίτερη στην ακροάτρια Νι Αλφα. Λοιπόν, πάμε τώρα για τους λέοντες, για τους παρθένους. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, πάμε για τους παρθένους να δούμε. Οι παρθένοι το καλοκαίρι είναι ήσυχο, θα έλεγα. Θα γίνει μια μεταμόρφωση για εσάς, εσωτερικές βαθιές αλλαγές. Σταδιακά θα δείτε τον εαυτό σας να απελευθερώνεται από παλιά μακροχρόνια προβλήματα. Και αν δεν θα είστε σε θέση να επιλύσετε πλήρως τα προβλήματα, εν μέρη θα επιλυθούν. Μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχετε καλύτερες εξελίξεις, θα νιώσετε μια έκρηξη δύναμη σε εσωτερική ανάπτυξη και την ικανότητα να βρείτε νέο νόημα στη ζωή σας.

Μείνετε εδώ συντονισμένοι, υδρόγειος 106,9. Πλησιάζουμε στο ημίωρο της εκπομπής. Θα περάσουμε στα διαφημιστικά αναγκαία μηνύματα. Θα επανέλθουμε για το υπόλοιπο ημίωρο της εκπομπής. Ζώδια λοιπόν, για να κλείσει το καλοκαίρι και να ξανασυναντηθούμε μαζί σε αυτή την εκπομπή το Σεπτέμβριο.

0: είναι 5:30.
1: Προσκόπιο, η άλλη όψη της αστρολογίας με το Γιώργο Σφακιανάκη. Κάθε Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα, μόνο στο Radio Υδρόγειος 106,9.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
4: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

τραβηγεί. Καλοκαιράκια λοιπόν, συνεχίζουμε τα ζώδιά μας, συμβουλευτική αστρολογία για το καλοκαίρι. Πάμε στους ζυγούς, δίνουμε χαιρετισμό στην ακροάτρια Μία Αλφα και της λέμε να περάσει σε όλους εσάς καλό καλοκαίρι. Αύγουστος λοιπόν, ζυγοί, ακούστε, προσέξτε, ισορροπήστε μεταξύ του εγώ και του εμείς. Αυτός θα είναι ένας μοιραίος μήνας, θα έλεγα, καλοκαιρινός, ο Αύγουστος, όπου με επίκεντρο την καριέρα και τις σχέσεις, οι οποίες είναι στενά συνδεδεμένες με τον επαναπροσδιορισμό της εσωτερικής ισορροπίας, θα πρέπει να έχετε μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Ενώ ο ήλιος θα βρίσκεται στον 11ο οίκο του οροσκοπίου του Ζυγού, είναι γεμάτη επικοινωνία αυτοί οι μήνες οι καλοκαιρινοί. Μέχρι τέλος Αυγούστου θα συμμετέχετε σε ομαδικά έργα, θα σας βοηθήσουν να διευρύνετε τον κύκλο των ομοειδεατών σας, θα έλεγα, και αν θέλετε εδώ και καιρό να αναπτύξετε μια διαδικτυακή επιχείρηση, να, η καλύτερη ευκαιρία το καλοκαίρι τούτο. Καλή αρχή λοιπόν.

Ένα καλό καλοκαίρι λοιπόν σε όλους. Περνάμε στο επόμενο ζώδιο. Καλό καλοκαίρι και στην ακροάτρια ΜΚ. Για πάμε στους σκορπιούς να δούμε τι γίνεται. Τι θα κάνουν το καλοκαίρι οι σκορπιοί. Προβλέπεται μια περίοδος μεταμόρφωσης αυτό το καλοκαίρι και ανάπτυξης. Η επιτυχία σας σκορπιοί στην καριέρα θα είναι καλή, θα έλεγα, και στην επικοινωνία στα κοινωνικά θέματα θα συνεχιστεί μέχρι τέλος του καλοκαιριού. Στο 10ο οίκο δίνεται η έμφαση τώρα του οροσκοπίου σας, θα μετατοπιστεί στις φιλίες και στις επικοινωνίες με αγαπημένα σας πρόσωπα. Για όσους τώρα βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις, θα ξεκινήσει μια περίοδος αναγνώρισης το καλοκαίρι και περαιτέρω επαγγελματική ανέλυξης.

Καλογεράκι λοιπόν, πάμε και για τους τοξότες. Δίνουμε μια ευχή και για τον ακροατή μας Μη Σίγμα. Ένα καλό καλοκαίρι και σε όλους σας που μας ακούτε. Το οροσκόπιο του τοξότη τώρα. Το καλοκαίρι υπόσχεται πνευματικές ανακαλύψεις, πρωτοφανή έμπνευση, πολλά ταξίδια ή μάλλον μετακινήσεις, θα το έλεγα καλύτερα. Ωστόσο, αυτή η κατάσταση θα διαρκέσει μέχρι τέλος του καλοκαιριού, όπου εκεί θα βρίσκεται στον ένατο οίκο του οροσκοπίου σας ο ήλιος. Στη συνέχεια θα χρειαστεί να επιστρέψετε στην πραγματικότητα και να επικεντρωθείτε στην καριέρα, στη φήμη σας. Τα αστέρια υπόσχονται επιτυχίες σε τυχόν επαγγελματικά ταξίδια, δημοσιεύσεις, εκπαίδευση και ειδικά στην αυτομόρφωση.

ευκαιρίες για εσάς, θα θελήσετε να μάθετε κάτι νέο, ίσως ακόμη και να αλλάξετε επάγγελμα. Το οροσκόπιο του καλοκαιριού, θα έλεγα το 26 για τους εγώκερους, υποδηλώνει ότι η σταθερότητα στη ζωή ξεκινάει με εσωτερικές διαδικασίες. Αφήστε πίσω σας το παρελθόν, προχωρήστε με τόλμη στο μέλλον, η συσσωρευμένη εμπειρία και η γνώση θα σας βοηθήσει να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα.

Ένα καλό καλοκαίρι λοιπόν και στην ακροάτριά μας Χιπή. Πάμε να δούμε το οροσκόπιο για το καλοκαίρι στους υδροχώους. Υπόσχεται μια περίοδο ανανέωσης, θα έλεγα, επανεκτίμησης των σχέσεων και της αίσθησης του αυτού σας. Τα άστρα θα ευνοήσουν τις αλληλεπιδράσεις, τις συνεργασίες, τις παλιές συνδέσεις θα ενισχυθούν και θα είστε θέση να χτίσετε νέες αβίαστες σχέσεις. Μετά, ιδιαίτερα προς το τέλος του Αυγούστου, όταν ο ήλιος θα μετακινείται στον 8ο οίκο σας, θα πρέπει να αντιμετωπίσετε οικονομικά ζητήματα. Να επιδιώξετε την εκπαίδευση, να ασχοληθείτε με πολλή κοινωνικοποίηση, η οποία με τη σειρά της θα φέρει έμπνευση και επιθυμία και μεγάλη δημιουργία στη ζωή σας.

Περνάμε τώρα στο επόμενο ζώδιο ηχθείες, να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι στον ακροατή μας αυτή τη φορά, Αλφα Σίγμα. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι και σε όλους βέβαια. Οι ηχθείες τώρα θα βιώσουν μια περίοδο ανανέωσης, θα έλεγα, στο καλοκαίρι μέσα, τόσο στις σχέσεις όσο και στην καθημερινή ζωή του καλοκαιριού. Επανεξετάζοντας τη θέση σας, θα είστε μάλλον ικανοί να βρείτε μια ισορροπία μεταξύ προσωπικής και της επαγγελματικής σας ζωής. Είναι καλύτερα να ξεκινήσετε ανοιχτές συζητήσεις περίπου τώρα στην αρχή του καλοκαιριού. Είναι μια περίοδο ειλικρίνειας, εμπιστοσύνης, και μάλιστα όταν τελειώνει το καλοκαιράκι, που θα είστε πιο ευαίσθητοι και η διαισθησία σας θα σας επιτρέπει να αποφύγετε παγίδες ή λάθη, επιδιώξτε κάτι που αναζητάτε. Ο βόρειος δεσμός θα μετακινηθεί στο 12ο οίκο του οροσκοπίου σας το καλοκαίρι, φέρνοντας πιθανές οικογενειακές αλλαγές, μεγάλες ανακαινήσεις, ακόμα και προοπτικές για καθιερωμένες παραδόσεις. Το πρώτο λοιπόν μισό του καλοκαιριού, θα έλεγα, τα πράγματα βελτιώνονται, και στο δεύτερο μισό σαφείς οδηγίες αναδύονται για το πώς θα διαχειριστείτε το υπόλοιπο του καλοκαιριού.

Πάμε λοιπόν να κάνω μια σύνοψη, ένα επίλογο για να κλείσουμε και αυτή τη σεζόν την εκπομπή αυτή, η αστρολογία, λοιπόν συμβουλευτική αστρολογία. Καλοκαίρι του 26, θα έλεγα είναι από τους πιο πολυτάραχους μήνες το καλοκαίρι αυτό του έτους από αστρολογικής άποψης. Το αποκορύφωμα, όπως είπα, είναι η ολική έκλειψη που θα γίνει στις 12 Αυγούστου. Όλα τα ζώδια, για όλα τα ζώδια συμβολίζει αυτό την ανανέωση, την ισχυρή αναγέννηση, τις μοιραίες αποφάσεις. Η νέα σελήνη που θα βρίσκεται στο Λέοντα εν μέσω καλοκαιριού θα ενισχύσει την αυτογνωσία, την αυτοπεποίθηση, τις δυνάμεις, τις προσπάθειές μας. Για όλα τα ζώδια. Ένα άλλο σημαντικό γεγονός τον Αύγουστο που θα συμβεί και θα μας επηρεάσει όλους είναι η Πανσέλινος, που θα γίνει και μια μερική έκλειψη στις 28 Αυγούστου. Πολλά ζώδια θα βιώσουν μια ιδιαίτερη πνευματική αρμονία, μια αίσθηση ονειροπόλησης, μια ευαισθησία θα έλεγα. Είναι μια περίοδος το καλοκαίρι, είναι ιδανική για να προσδιοριστεί ποιοι στόχοι αξίζει πραγματικά να επιδιωχθούν και ποιοι μπορούν να αναβληθούν. Αυθονία λοιπόν ενέργεια σε αυτό το καλοκαίρι θα υπάρχει για όλα τα ζώδια, δύναμη και ενθουσιασμό. Σας εύχομαι τα καλύτερα, να εξελιχθούν τα πράγματα ανάλογα το πώς θέλει το κάθε ζώδιο, αν θέλετε, ή και το στοιχείο του ζωδίου. Για μένα λοιπόν, ευχόμενος με αυτή την εκπομπή που κλείνω, θα έλεγα ευτυχείς εκπλήξεις να έχετε όλο το καλοκαίρι. Σας περιμένω και πάλι το Σεπτέμβριο σε αυτή την εκπομπή. Συμβουλευτική αστρολογία, υδρόγειος 106,9. Κάθε Σάββατο θα είμαστε εδώ, 5 με 6, σταθερά. Και πάλι υγεία σε όλους, ευτυχία, ευτυχείς εκπλήξεις να έχετε. Και για σας που ζητάτε το τηλέφωνο μου, μπορείτε να το σημειώσετε. Είναι το 69-37-55-45-45. Επαναλαμβάνω, 69-37-55-45-45. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές για όλους. Υγεία.

0: Προσκόπιο, η άλλη όψη της αστρολογίας, με τον Γιώργο Σφακιανάκη. Κάθε Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα, μόνο στο Radio Υδρόγειος 106,9.
1: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
5: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
4: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
4: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
5: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
4: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
4: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495
5: και 2810-34-1019.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
1: Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 6:30.
1: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
7: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
5: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
7: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
5: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
7: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
5: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Τηλέφωνο 2810-282450.
5: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
7: Γρήγορα,
5: εύκολα,
7: ανθρώπινα.
8: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρνή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
10: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
0: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.

0: Πάντα για το φως, πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Σάββατο απογευματάκι, Σάββατο βραδάκι αν προτιμάτε, 18 Ιουλίου. Βρισκόμαστε ακριβώς στην καρδιά του καλοκαιριού και το αθλητικό πανόραμα για ένα ακόμα Σάββατο είναι εδώ κοντά σας. Θα πάμε μαζί περίπου για την επόμενη μία ώρα με όλη την δράση, όλη την ειδησιογραφία των ημερών. Δεν έχουμε και πολλή δράση, είναι αλήθεια αυτό. Το μοναδικό που έχουμε σε εξέλιξη είναι η κορυφαία διοργάνωση στον πλανήτη όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Αύριο ο μεγάλος τελικός του φετινού Μουντιάλ, απόψε το βράδυ, Σάββατο προς ξημερώματα Κυριακής, ακριβώς στις 12 έχουμε τον μικρό τελικό. Θα τα δούμε όλα αυτά την επόμενη μία ώρα. Να θυμίσω ότι είναι το αθλητικό πανόραμα, η εκπομπή που κάθε Σάββατο 7 με 8 τις Κυριακές, μία ώρα αργότερα 8 με 9 το βράδυ, είναι κοντά σας για να σας ενημερώσει για όλη την τοπική δράση που υπάρχει. Υδρόγειο ακούτε, κορυφαία αγαπημένη σας συχνότητα 106,9 στα FM. Να θυμίσω για τους φίλους εκτός Κρήτης ότι δεν χάνουν απολύτως τίποτα. Διαδικτυακά μπορούν να μας ακούν παντού όπου και αν βρίσκονται μέσα από το 1069.gr. Και βέβαια θα κάνουμε τις απαραίτητες συστάσεις για τυχόν νέους φίλους ακροατές ή φίλες ακροάτρες που μας ακούν για πρώτη φορά. Πίσω από το μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, στο κεντρικό στούντιο του Υδρόγειος που βρίσκεται στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Ελευθερίας, Γιώργος Μαράκης, τεχνική υποστήριξη και μουσικές επιλογές Χάρης Γαλάνος. Λοιπόν, ούτε και απόψε είμαστε μόνοι μας εδώ στο στούντιο του Υδρόγειος. Κοντά μας και άλλοι χορηγοί μας, κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο, εδώ και αρκετά χρόνια είναι κοντά μας, μας στηρίζουν και βεβαίως τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος για τοποθετήσεις πλακιδίων μαρμάρων γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, σε ξενοδοχεία. Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας. Το κατάστημα ανταλλακτικών ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, το κατάστημα Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ, βρίσκεται στις Πατέλες Μήνο Αμουντράκη 9. Ότο Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοποιείο βαφείο αυτοκινήτων, έχει τη δυνατότητα πραγματικά και ξαναδίνει ζωή στο παλιό, το ταλαιπωρημένο, το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας. Βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Πέτρος Λενακάκης για χρώματα, σιδηρικά εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα για το σπίτι, τα πάντα για την οικοδομή, για εσάς που χτίζετε, για εσάς που κάνετε ανακαίνιση. Βρίσκεται Λεωφόρο Κνωσού 93 και βέβαια το συσκευή.gr. Επισκέπτεσαι διαδικτυακά το συσκευή.gr και έχεις δυνατότητα να βρεις τις κορυφαίες, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές που είναι σε αρίστη κατάσταση. Έχεις επίσης την επιλογή να επισκεφτείς την έκθεση και να τα δεις όλα αυτά που ψάχνεις από κοντά με τα δικά σου τα μάτια. Η έκθεση του συσκευή.gr βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα.

0: Λοιπόν, να μπούμε σε δράση, να αρχίσουμε σιγά σιγά να ξετυλίγουμε το κουβάρι, το μύτο της Αριάδνης. Εγώ λέω το κουβάρι της ενημέρωσης. Λοιπόν, υπάρχει καλεσμένο σήμερα, το κάνουμε άλλωστε όλη την καλοκαιρινή περίοδο και κάθε χρόνο, να δίνουμε βήμα σε ομάδες των τοπικών πρωταθλημάτων, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, για όλα τα αθλήματα, δεν κάνουμε εξαιρέσεις. Υπάρχει και σήμερα καλεσμένος, θα σας τον παρουσιάσω σε λίγα λεπτά. Θα ξεκινήσω με το Μουντιάλ. Να θυμίσω ότι απόψε στις 12 βράδυ Σαββάτου, ξημερώματα Κυριακής, έχουμε τον μικρό τελικό ανάμεσα στην Γαλλία και την Αγγλία. Ο μεγάλος τελικός για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή κόσμου είναι αύριο το βράδυ, Κυριακή, στις 10 η Ισπανία του Γιαμάλ απέναντι στην Αργεντινή του Μέση. Πραγματικά μια τεράστια ποδοσφαιρική αναμέτρηση που θα αναδείξει και τον νικητή του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Και βέβαια να πούμε ότι ο αυριανός τελικός έχει ακόμα μία καινοτομία, δεν είναι η μοναδική, είχαμε και άλλες αλλαγές στη διάρκεια του Μουντιάλ. Ο αυριανός τελικός λοιπόν θα ξεκινήσει στις 10, η ανάπαυλα δεν θα διαρκέσει 15 λεπτά, θα έχει διάρκεια μισή ώρα. Περισσότερα όμως και πιο έτσι ενημερωμένα, δεν νομίζω να υπάρχει άλλος πιο ειδικός να μας τα πει από ένα προπονητή ποδοσφαίρου. Έχω τη χαρά να έχω στην άλλη άκρη απέναντί μου, όχι στην τηλεφωνική γραμμή, απέναντί μου ακριβώς το άλλο μικρόφωνο, ένα καλό φίλο, καταξιωμένο προπονητή στο Ηράκλειο, παλιό ποδοσφαιριστή βέβαια. Καλωσορίζω τον Κώστα τον Παντζαρίδη. Κωστή, καλησπέρα, καλώς όρισες.
1: Καλησπέρα Γιώργο, σε σένα και στους ακροατές σου.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το Μουντιάλ. Πώς τα βλέπεις το Μουντιάλ, έχεις δει Μουντιάλ φέτος?
1: Όσο το επιτρέπαν οι ώρες, ναι.
0: Είδες. Κέρδισε, σου άρεσε το θέαμα? Είδαμε αλλαγές, κάποιες αλλαγές. Είδαμε παίχτη με κόκκινη κάρτα να αποβάλλεται και τελικά να μπορεί να μετέχει στο επόμενο παιχνίδι. Είδαμε το cooling break που καθιερώχει, ενώ η θερμοκρασία σε κάποια γήπεδα δεν ήταν απαγορευτικές. Έχουμε τώρα μία αλλαγή, ότι το αυριανός τελικός η διάρκεια της ανάπαυλας θα είναι μισή ώρα από 15 λεπτά που είναι.
1: Δεν ξέρω τι να πω σε αυτές τις αλλαγές. Εντάξει, εμείς αυτό που μας ενδιαφέρει, τα 2-45 λεπτά να μας ικανοποιήσουν.
0: Εντάξει, οι προϋποθέσεις υπάρχουν, άλλωστε τα ονόματα και η Ισπανία και η Αργεντινή είναι δύο πολύ ποιοτικές ομάδες, με δύο ποδοσφαιριστές πραγματικά που είναι κορυφαίοι, από τους κορυφαίους τέλος πάντων αυτή τη στιγμή. Ο νεαρός Γιαμάλ 19 ετών, από την άλλη μεριά ο 39 Μέση. Θεωρείς ότι υπάρχει φαβόρη για το αυριανό παιχνίδι, για τον αυριανό τελικό?
1: Όχι, πάντα σε ένα τελικό οποιοδήποτε ομάδα και να είναι, είναι μοιρασμένες πιθανότητες. Θεωρώ και λόγω και προτιμήσεως ότι η Αργεντινή
0: είμαστε από το ίδιο στρατόπεδο. Λοιπόν, και πάλι να σε καλωσορίσω λοιπόν Κώστα εδώ στο στούντιο του Ιδρώγης. Η αφορμή είναι, δημιουργήθηκε μια νέα ομάδα φέτος στα τοπικά δρόμενα του Ηρακλείου, μια ομάδα Snakes, έτσι, για όσους δεν ασχολούνται με το χώρο και ακούνε ομάδα Snakes, ας πούνε τι είναι, από πού ήρθε, πώς βρέθηκε, πώς ξαφνικά παρουσιάστηκε.
1: Δεν είναι ένα εγχείρημα που σήμερα το σκεφτήκαμε και το και πραγματοποιήθηκε. Τα παιδιά του συνδέσμου το δουλεύουν τώρα και 3 χρόνια αυτό, και ήρθε η στιγμή να υλοποιήσουν αυτή τη σκέψη που είχαν. Θέλανε μια ομάδα να φτιάξουν και στο ποδόσφαιρο, γιατί ασχολούνται και με άλλα κομμάτια στο θέμα του αθλητισμού, και θα είναι μια ομάδα που πολλοί, αυτό μου, όσοι συζητάμε που είναι εκτός του χώρου ή λίγο πιο μακριά να πω, όχι εκτός του χώρου, Δεν είναι μια ομάδα που όλοι συνδυάζουν την ομάδα με ένα πέταλο, με οπαδούς.
0: Οι οργανωμένοι, ουσιαστικά οι θύρατες. Ναι,
1: έχω συναντήσει παιδιά με νοοτροπία που θεωρώ ότι θα παρουσιάσουμε κάτι καλό και δεν μιλάω μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι.
0: Ποιος ήταν ο νονός, ποιος σκέφτηκε την ιδέα πρώτος? Έχουμε κάποιο συγκεκριμένο όνομα?
1: Δεν το γνωρίζω ακριβώς. Δεν ήμουν ένα παιδί που ήμουν στο σύνδεσμο μέσα για να ξέρω τι κάνανε τα παιδιά. Εγώ αυτό που έχω να πω από το Γενάρη και μετά που μιλήσαμε ήταν ένα τηλέφωνο που δέχτηκα από το Γιάννη τον Βρυθιά. Ξαφνιάστηκα κιόλας, δεν το περίμενα. Κάναμε ένα ραντεβού, γνώρισα και το υπόλοιπο συμβούλιο και νομίζω ότι τα θέλω μας ταυτιστήκανε.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω, το σήμα, έγινε η παρουσία της φανέλας, έτσι?
1: Ναι.
0: Το σήμα δεν έχει να κάνει με το σήμα του, έτσι, ουσιαστικά. Είναι κάτι αντίστοιχο?
1: Το σήμα είναι η ασπίδα, μέσα είναι το snakes, είναι κάτι που αντιπροσωπεύει αυτό που... Είναι όσο πιο κοντινό γίνεται στο
0: είναι από αντίδραση για την αλλαγή του σήματος?
1: Όχι, νομίζω ότι έγινε μέσα από δημοψήφισμα.
0: Οργανωμένοι φίλαθλοι είναι, έτσι,
1: ναι,
0: οι ίδρυτες της ομάδος. Ο στόχος τώρα, ξεκίνησε, ιδρύθηκε μια ομάδα, προσέλαβε προπονητή, υπάρχει διοικητικό συμβούλιο κανονικά, έτσι?
1: Ναι, ναι. Με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο Μητρό είμαστε έτοιμοι και από αυτή την πλευρά, που ξέρετε πολύ καλά τα τελευταία χρόνια η διαδικασία το να μπει στο Μητρό ότι...
0: είναι χρονοβόρα και ναι, πολύ χαρτούρα και πολύ έξοδη, έτσι?
1: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, ο στόχος, η ομάδα να πάμε εκεί. Η ομάδα δεν ιδρύθηκε απλά για να υπάρχει μια ομάδα με το όνομα Snakes. Βλέπω από δηλώσεις που διαβάζω κατά διαστήματα σε τοπικά site ότι η ομάδα θα κατέβει στο πρωτάθλημα με στόχο την άνοδο, έτσι?
1: Ο πρώτος στόχος δεν ήταν αυτός, έτσι? Μάλλον δεν είναι αυτός. Σίγουρα αυτή τη στιγμή, αφού ολοκληρώσαμε και το roster και προχωράμε, πλησιάζουμε κοντά-κοντά και στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, ξεκινώντας δηλαδή την προετοιμασία μας, σίγουρα ο αγωνιστικός μας στόχος είναι τη φετινή χρονιά η ομάδα να ανέβει, ναι. Βασικός στόχος όμως των παιδιών είναι και το όραμά τους να κρατήσουν μια ομάδα για πολλά χρόνια, να παίξει η ομάδα για αρχή στα τοπικά, και θέλουν κάποια στιγμή πολύ μακροπρόθεσμα να φτάσει η ομάδα μέχρι η γάμα εθνική. Μπορεί να ακούγεται λίγο ακραίο, αλλά αν πάνε με σταθερά βήματα νομίζω ότι έχουν τις προοπτικές.
0: Μάλιστα. Πότε ξεκινάτε προετοιμασία?
1: 17
0: Αυγούστου. Η δεύτερη κατηγορία καθυστερά, είναι το τελευταίο πρωτάθλημα που αρχίζει, ναι, από τα τοπικά της ΕΨΥ, έτσι. Οι παιδικές εγκαταστάσεις, γήπεδο που θα γίνονται οι προπονήσεις και ποιο γήπεδο θα έχετε σαν έδρα?
1: Στο γήπεδο του Αλμυρού.
0: Το Αλμυρού. Και οι προπονήσεις και οι αγώνες, ναι, έτσι. Είναι πάντως ένα εγχείρημα που θεωρώ ότι είναι πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα. Οργανωμένοι φιλάθλοι, έτσι?
1: Είναι, και θέλουμε να πείσουμε τον κόσμο, να δείξουμε στον κόσμο πέρα την αγωνιστική μας παρουσία, ότι ξαναλέω και πάλι ότι είναι μια ομάδα που θέλουμε και εμείς να συμβάλλουμε στην ιδέα που λέγεται όφη. Να προσπαθήσουμε και εμείς πηγαίνοντας και στην ενδοχώρα να δημιουργήσουμε και νέους φιλάθλους.
0: Αυτό νομίζω θα είναι το μεγαλύτερο κέρδος, Κώστα, έτσι?
1: Νομίζω πως ναι.
0: Θα είναι ένα τεράστιο κέρδος με νέα παιδιά που να αγαπήσουν την ομάδα, μαζί με τους Snakes είναι αλυσίδα, είναι λογικό να μέσως το μυαλό τους να πηγαίνει στην μεγάλη ομάδα του Όφη.
1: Έτσι.
0: Πραγματικά όμως είναι άξιο συγχαρητηρίων, γιατί είναι κάτι που δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, πανελλαδικά πουθενά. Υπάρχει κανονικό διοικητικό συμβούλιο, ο πρόεδρος είναι ο Βρυθιάς, ο Γιάννης, ποιος είναι ο πρόεδρος?
1: Ο Ψωμάς, ο κ. Ψωμάς.
0: Μάλιστα. Για πες μου τώρα, τι σχέση υπάρχει της ομάδας των Snakes με την ΠΑΕ αλλά και τον Αεραστέχνη Όφη?
1: Τα τα λίγα που μπορούν να γνωρίζονται.
0: Υπάρχει στήριξη, υπάρχει, ναι, εννοώ, αν υπάρχει στήριξη από την ΠΑΕ ή τον Αρασιτέχνη, από τον κύριο Βανδάλη.
1: Υπάρχει μια συνεργασία αυτή τη στιγμή με τη διοίκηση του ΣΝΙΚ και με την ΠΑΕ και με τον Αρασιτέχνη. Είμαστε ένα κομμάτι του ΟΦΗ, έτσι.
0: Ναι. Υπάρχει άμεση λοιπόν σχέση το ΣΝΙΚ με την ΠΑΕ και τον Αρασιτέχνη ΟΦΗ, έτσι.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στο κεντρικό στούντιο του Ιδρώγειο, στην καρδιά της πόλης, στην πλατεία Ελευθερίας, με τον καταξιωμένο προπονητή Κώστα Πατζαρίδη, από φέτος προπονητής τους Snakes. Με την ίδρυσή τους, ιστορικά θα είσαι, Κώστα, ο πρώτος προπονητής, ό,τι και να γίνει, έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ μεγάλη μου χαρά, το θεωρώ τιμή για μένα. Και θα ήθελα...
0: Ήσουν ο προπονητής που σκέφτηκαν από την πρώτη στιγμή ότι σε ήθελαν εσένα να είσαι στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.
1: Ναι, δεν γνωρίζω, αλλά νομίζω ότι από πολύ πριν οριστικοποιηθούν οι εξελίξεις είχε γίνει το τηλέφωνο.
0: Από τον προηγούμενο χρόνο, έτσι, από τις γιορτές, από τη μονή.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, δεν είσαι πρωτάρης στον χώρο της προπονητικής. Κυρίως η εμπειρία σου είναι στο γυναικείο ποδόσφαιρο και ξεκίνησε το 2015.
1: Γενικά από τα τμήματα του ΟΦΑ, από το 2005 που είμαι μέσα στον ΟΦΗ, έχω περάσει από όλα τα τμήματα.
0: Από όλα τα τμήματα. Με το γυναικείο ποδόσφαιρο πρώτη χρονιά ασχολήθηκες.
1: Με το γυναικείο ασχολήθηκα το 2015 και ξανά μετά το 2023.
0: Ξεκίνησες το 2023 σαν άμεσο συνεργάτης του Σταμάτη Μαματζάκη, ο οποίος πριν την έναρξη, νομίζω, αποχώρησε και ανέλαβε σαν πρώτος προπονητής την χρονιά που ο ΟΦΗ έκανε μια καταπληκτική χρονιά, τερμάτισε στην δεύτερη θέση του προαθλήματος πίσω από τον πολύ δυνατό ΠΑΟΚ. Είναι αλήθεια ότι η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ έχει κυριαρχήσει στο γυναικείο ποδόσφαιρο.
1: Ισχύει, ναι.
0: Έτσι.
1: Κάναμε, ναι, μια πολύ καλή χρονιά και δεν ήταν μόνο το αγωνιστικό, που μπορούμε μέχρι τώρα να πούμε ότι η δεύτερη θέση είναι η καλύτερη θέση που έχει πάρει το ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Φτάσατε και στον τελικό του κυπέλλου,
1: στον ημιτελικό.
0: Ημιτελικό.
1: Νομίζω ότι εκείνη τη μέρα δικηθήκαμε. Ότι η ομάδα που άξιζε να είναι στο τελικό ήταν ΟΦΗ, αλλά αυτά είναι περάσματα.
0: Εντάξει, χρειάζεται και η βοήθεια, η εύνοια, η τύχη, αν δεν είσαι και την τύχη μαζί σου.
1: Δεν ήταν θέμα τύχης.
0: Και η διαιτησία.
1: Δεν θέλω να ασχοληθώ.
0: Δεν ήθελα να το ξεκινήσω από εκεί, αλλά χρειάζεται και η διαιτησία.
1: Δεν θέλω να ασχοληθώ.
0: Η διαιτησία να είναι 50-50, δυστυχώς.
1: Αυτά ναι. Περάσανε, ήταν, κοιτάω τα θετικά και νομίζω ότι εκείνη τη χρονιά, πέρα το αγωνιστικό, νομίζω η όλη η ατμόσφαιρα που υπήρχε, το οικογενειακό κλίμα, νομίζω ότι ήταν προπονητικά τουλάχιστον μία από τις καλύτερες χρονιές μου.
0: Την αμέσως επόμενη σεζόν σε βρήκε να είσαι προπονητής επίσης μία ομάδα πρώτης εθνικής στην Καστοριά.
1: Ναι. Πήγα στο δεύτερο γύρο, δέχτηκα μια πρόταση από τους ανθρώπους της Καστοριάς.
0: Ήσουν απεριζήτητος πάντως από αρκετές ομάδες εκείνη την χρονική περίοδο.
1: Εκείνη τη χρονιά που έμεινα ελεύθερος από τον ΟΦΗ, ναι, δέχτηκα πολλές προτάσεις από αρκετές ομάδες. Η απόφασή μου ήταν να πάω στην Καστοριά τότε. Πολλοί μου λέγανε που ήταν στο χώρο να μην πάω. Μ' άρεσε, ήθελα να δοκιμάσω.
0: Μια εμπειρία.
1: Ναι, μια εμπειρία. Άλλες παραστάσεις. Σε μια άλλη πόλη, με μια άλλη ανοτροπία. Με ομάδα με διαφορετικούς στόχους.
0: Ναι.
1: Και φεύγοντας από εκεί, κράτησα κάποιες δυνατές φιλίες. Σχέσεις και φιλίες. Ναι.
0: Αλήθεια, δεν έχω τύχει άλλη φορά να έχω προσωπικά απέναντί μου είτε τηλεφωνικά προπονητή γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου και θα ήθελα να σου πω ποια είναι η διαφορά το να διαχειρίζεσαι ένα ρόστερ με γυναίκες ή ένα ρόστερ με άντρες. Χρειάζεται διαφορετική διαχείριση?
1: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι αν τον παίχτη είτε είναι στο ποδόσφαιρο γυναικών είτε ποδόσφαιρο αντρών, αν τον παίχτη του δείξει σεβασμό, του δείξει ότι τον πιστεύεις, όταν καταφέρεις και φτιάξεις ωραίο κλίμα μέσα στην ομάδα.
0: Το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι ακόμα, κακά τα ψέματα, τουλάχιστον στη χώρα μας, σε νηπιακό στάδιο, δεν είναι όπως στην Ευρώπη.
1: Σωστά.
0: Οπότε είναι η νοοτροπία του ποδοσφαιριστή που γνωρίζουμε ότι εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει το αντρικό ποδόσφαιρο. Το γυναικείο ποδόσφαιρο, τα κορίτσια αυτά που ασχολούνται, δεν ξέρω αν έχουν συνειδητοποιήσει ακριβώς το τι σημαίνει ποδόσφαιρο. Γι' αυτό ρωτάω για την νοοτροπία, αν χρειάζεται διαφορετική διαχείριση.
1: Είναι τυπικά, μάλλον ουσιαστικά είναι ερασιτεχνικό ακόμα, με επαγγελματικές όμως απαιτήσεις. Πολλές υποχρεώσεις. Είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή δεν είναι ξεκάθαρο ούτε αν είναι επαγγελματικό, αν είναι ερασιτεχνικό. Πολλές απαιτήσεις, πολλές ώρες, πολλά ταξίδια.
0: Είναι σε μία ενδιάμεση φάση κατάσταση, έτσι.
1: Εγώ, Γιώργο, να σου δώσω να καταλάβεις, τη βδομάδα που είχαμε και τα παιχνίδια του Κυπέλλου που ήταν τα ενδιάμεσα, ήρθε μέρα που θυμάμαι χαρακτηριστικά, όταν παίξαμε στα Τρίκαλα, γυρίσαμε Δευτέρα πρωί με το πλοίο από Τρίπολη, Δευτέρα απόγευμα μείναμε Ηράκλειο, Τρίτη ξαναταξιδεύαμε
0: στο καράβι πάλι για
1: Πέμπτη παίζαμε, γυρίσαμε και ξανά Σάββατο παιχνίδι. Είναι πολλές ώρες, είναι απαιτητικό, αλλά αυτό τουλάχιστον εγώ την εμπειρία που απέκτησα από το ποδόσφαιρο γυναικών είναι ότι επειδή το έχουν και στο αίμα τους οι γυναίκες.
0: Είναι σε εξέλιξη το γυναικείο ποδόσφαιρο, όχι ανέβει επίπεδο στη χώρα μας, έτσι.
1: Πάρα πολύ. Με καλές παίκτριες, με ξένες παίκτριες που έχουν ανεβάσει και αυτές το επίπεδο, με αξιόλογους προπονητές. Και νομίζω ότι κάθε χρόνο θα βλέπουμε και πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
0: Άλλωστε πλέον το γυναικείο ποδόσφαιρο υπάρχει και στα τηλεοπτικούς σταθμούς, υπάρχουν μεταδίδονται πλέον και τα παιχνίδια, ειδικά της πρώτης εθνικής των γυναικών, και σιγά σιγά το αγαπάει, το συνηθίζει και ο κόσμος, πηγαίνει σιγά σιγά στα γήπεδα με γυναικείο ποδόσφαιρο, έτσι.
1: Εμείς τουλάχιστον τη χρονιά που ήμουνα είχαμε πολύ κόσμο κάθε Κυριακή.
0: Μάλιστα. Δεν θα τελειώσουμε εδώ. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος. Θα παραμείνεις κοντά μας, εννοείται. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπως πάντα, έχουμε επικοινωνία με το κορυφαίο αθλητικό πόρταλ και τους αξιόλογους εκεί συναδέλφους, για να δούμε και την τοπική επικαιρότητα και να συζητήσουμε και άλλα θέματα. Θα πάμε σε ένα λεπτό να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Έχω μία τελευταία ερώτηση, θα την κάνουμε στο δεύτερο μέρος. Να μου πεις αυτό που βλέπεις που υπάρχει στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, που έχουν ξεφύγει τα πράγματα όσον αφορά το budget και με τους παράγοντες σιγά σιγά να αποχωρούν, κουράστηκαν, δεν έχουν τη δυνατότητα να πλέον την οικονομική άνεση με τέτοια budget που ακούμε, ειδικά στην αλφα κατηγορία, κάτι ποσά εξωφρενικά. Θα τα συζητήσουμε, θα ήθελα τη γνώμη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, και θα ήθελα να μου πεις και η άλλη ερώτηση που θα την απαντήσει στο δεύτερο μέρος, για τις μεταγραφές, για την παίχτης που έχετε αποκτήσει. Είναι αρκετά ονόματα γνωστά παιχτών που έχουν κάνει καριέρα στα τοπικά πρωταθλήματα, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μην αλλάξετε συχνότητα. Εδώ είμαστε, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Κώστα τον Μπαζαρίδη. Θα ακούσετε πολλά ακόμα στο δεύτερο μέρος. Λοιπόν, διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
4: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 13,44. Μαλακτικά Καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, Καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
6: Τι έγινε, κυρία μου?
5: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
6: Τι είχατε μέσα?
5: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
6: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
5: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
6: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
5: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
6: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
5: Τι έχει μέσα?
6: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
7: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 28910-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
8: Υδρόγειος 106,9.
1: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

0: Δεν ήσασταν πολύ σε αναμονή, σύντομο ήταν το διαφημιστικό διάλειμμα. Ελπίζω να μην αλλάξετε συχνότητα. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα ακόμα να συζητήσουμε και να ενημερωθείτε. Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής Αθλητικό Πανόραμα. Να θυμίσω, μας ακούτε κάθε Σάββατο 7 με 8, τις Κυριακές μια ώρα αργότερα βέβαια, 8 με 9 το βράδυ. Χειμώνα, καλοκαίρι, φθινόπωρο, άνοιξη, εδώ είμαστε. Πάντα δεν μπορούμε να σας αφήσουμε χωρίς ενημέρωση. Λοιπόν, η Ίδρωγιο ακούτε 106,9 στα FM. Να θυμίσω για τους φίλους εκτός Κρήτης, εκτός εμβέλειας ραδιοφώνου, δεν χάνουν απολύτως τίποτα. Σε όλη την Ηφείλιο μπορούν να μας ακούν διαδικτυακά μέσα από το 1069.gr. Να θυμίσω βέβαια ότι εξακολουθούν να είναι εδώ κοντά μας, σε όλες τις εκπομπές είναι δίπλα μας οι χορηγοί μας και μας στηρίζουν, κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο εδώ και πολλά χρόνια. Να τις θυμίσω εν συντομία: Βαγγέλης Κεφαλούκος και η για τοποθετήσεις πλακιδίων μαρμάρων γρανιτών σε οικίες, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους. Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγόνων θεραπείας. Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών. Ότο Ντάσκ Δασκαλάκης, για εσάς που έχετε παλιό, τρακαρισμένο, ταλαιπωρημένο αυτοκίνητο, το πάτε Ότο Ντάσκ Δασκαλάκης και ξαναπαίρνει ζωή στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Για σένα τώρα που κάνεις ανακαίνιση ή χτίζεις το σπίτι σου, όλα τα υλικά που χρειάζεσαι, σιδηρικά, εργαλεία, οικολογικά χρώματα, μονωτικά, τα πάντα όλα θα τα βρεις στο κατάστημα Πέτρος Λουενακάκης, τηλεφόρο Κνωσού 93. Και βέβαια για σένα που θέλεις να αγοράσεις μια ηλεκτρική συσκευή, δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα και θέλεις κάτι μεταχειρισμένο αλλά σε καλή κατάσταση, συσκευή.gr, βρίσκεις τις καλύτερες ευκαιρίες. Και αν έχεις και το χρόνο, μπορείς να πας και μέχρι την έκθεση του συσκευή.gr που βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, να τα δεις ή δεις όμαση με τα δικά σου τα μάτια. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον καλεσμένο μας σήμερα, τον προπονητή, τον πρώτο προπονητή από την ίδρυση των Snakes, Κώστας Παντζαρίδης. Πώς σου φαίνεται η εμπειρία του ραδιοφώνου, Κώστα?
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Είπα ότι έχω ακόμα δύο ερωτήσεις να σου κάνω. Θα έχουμε και σύνδεση βέβαια με τους συναδέλφους στο Grand Sport και δεν ξέρω αν από εκεί αν θα λέει ο Δημήτρης ο Γιγουρτζής πρέπει να είναι ο συνάδελφος που θα μιλήσουμε σήμερα. Πάμε λίγο στους Snakes. Ξεκινάει μια ομάδα να χτίζεται από το μηδέν. Ξαφνικά βρεθήκατε με ένα ρόστερ από παίχτες με εμπειρία. Πολλοί, οι περισσότεροι είναι φίλοι του όφη, οργανωμένοι, έτσι, οι παίχτες που αποκτήσατε με εμπειρία σε ομάδες των τοπικών πρωταθλημάτων.
1: Σωστά. Παιδιά, ναι, που είναι ομιλίτες σίγουρα, ανήκουν και αυτοί στο παδικό κίνημα και παιδιά που αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν να παίξουν σε πολύ μεγαλύτερες κατηγορίες. Ήδη έχουν έρθει παιδιά με γεμάτα πρωταθλήματα από την
0: Α1, Α2 κατηγορία,
1: που νομίζω ότι κάποιοι μπορούσαν να παίξουν και πιο πάνω ακόμα.
0: Η αγάπη για τον Όφη, έτσι.
1: Η αγάπη για τον Όφη και προσωπικά για μένα είναι και ακόμα μεγαλύτερη υποχρέωσή μου απέναντι και σε αυτούς, γιατί το θεωρώ μεγάλη τιμή. Είναι μια, επιλέξαν να παίξουν σε μια ομάδα
0: και να υποθέσουν και χωρίς οικονομικά
1: κίνητρα. Η φιλοσοφία των Snakes FC είναι ότι κανένας παίκτης δεν πληρώνεται.
0: Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι πραγματικά υπάρχει μεγάλη αγάπη για την οικογένεια, γιατί πλέον μιλάμε για μια οικογένεια, την οικογένεια του.
1: Μακάρι να καταφέρουμε να λειτουργήσουμε σαν οικογένεια, γιατί έχουμε ποιοτικούς παίχτες. Νομίζω ότι όλοι είμαστε φίλοι μεταξύ μας. Το μόνο που μένει είναι αυτή την αγάπη που έχουμε για την ομάδα όλοι μας, διοίκηση, προπονητές, παίχτες, να το καταφέρουμε να το δέσουμε και να
0: βγει μέσα στους αγωνιστικούς χώρους.
1: Στο γήπεδο.
0: Σωστά, σωστά.

0: έχω ξαναπεί, το έχω ξαναπεί ότι όποτε έχω εκπομπή και δεν είναι στον αέρα ο Δημήτρης ο Γιουργκής που έχει το fan club, έχω πρόβλημα. Απόψε λοιπόν δεν μπορώ να χαλάσω χατήρι. Δημήτρη καλησπέρα. Το fan club σε περιμένει.
1: Σήμερα θα την ανεβάσουμε την ακροαματικότητα δηλαδή, έτσι.
0: Μ' αρέσει αυτό που ακούω. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και στον coach.
2: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Λοιπόν, μας ακούς υποθέτω, ε?
1: Σας έχω ακούσει, ναι, τα λέτε πολύ ωραία για τους Νέξι και γενικά.
0: Ωραία, λοιπόν, πριν πάμε όφη, δεν ξέρω αν ήθελες να ρωτήσεις κάτι εδώ τον coach.
1: Σίγουρα θα ήθελα να μας πει δύο λόγια για τον Όφη. Νομίζω τον παρακολουθεί από πολύ κοντά. Είναι ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ κοντά στον Όφη από εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, σε μια ιστορική χρονιά που έρχεται με την παρουσία στην Ευρώπη, έτσι, το κάτι παραπάνω, έτσι, τι χρειάζεται ο Όφη, να μας πει ένας προπονητής, ίσως από την πλευρά έτσι, του προπονητή, και όχι μόνο του φιλάθλου εννοείται, που είναι ο Κώστας Παντζαρίδης, τι χρειάζεται παραπάνω μια ομάδα που θα ρηχθεί στη μάχη με τόσο δύσκολη σεζόν.
2: Και δεν νομίζω, Δημήτρη, ότι εγώ είμαι ο αρμόδιος να πω τι χρειάζεται η ομάδα. Σαν φίλαθρος θα μιλήσω εγώ. Εύχομαι να ζήσουμε χαρές όπως και την περσινή χρονιά. Τι άλλο να πω, εσύ, Δημήτρη?
0: Δουλειά χρειάζεται, Δημήτρη. Πολύ, πολύ, πολύ δουλειά, έτσι.
1: Και μεταγραφές, θα προσθέσω εγώ. Και μεταγραφές, γιατί το ρόστερ χρειάζεται ενίσχυση.
0: Θέλεις να βγάλεις ειδήσεις τώρα, εσύ?
1: Νομίζω γι' αυτό είμαστε εδώ, εντάξει.
0: Η δουλειά μας είναι, έτσι.
2: Ξέρεις κάτι?
1: Δεν ξέρω κάτι πέρα από τον Κέναν Κόρντο, τον Κόντρο, τον κριτικό που είναι γνωστό ότι είναι ο άνθρωπος που είναι το νούμερο ένα στόχος για το να αντικαταστήσει τον Έντι Σαλσέδο στην κορυφή της επίδεσης.
0: Ο Ζορζίνιο που...
1: Ο Ζορζίνιο γράφτηκε, δεν υπάρχει όμως κάποια πληροφορία από το Ηράκλειο, από τον πλευρά του Όφη, αν ισχύει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Βλέπουμε διάφορα να γράφουν τις τελευταίες μέρες. Είδαμε για τον Ζωάο Μάριο, ας πούμε, για παίκτες που για τον Μπακαμπού, τα οποία δεν ισχύαν, τα διέθεσε ο ίδιος ο Όφη με διαρροές του. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί φέτος όσον αφορά το ρεπορτάζ του Όφη, γιατί βγαίνουν πολλά από διάφορες χώρες, όπως παίξει στην Ευρώπη. Λογικό είναι έτσι να υπάρχει ένα ενδιαφέρον έντονο και από τον κόσμο, αλλά πολλές φορές αυτά που γράφονται, ειδικά σε διαφημισμένα του εξωτερικού, δεν ισχύουν.
0: Να πούμε ότι μετά την κλήρωση του πρωταθλήματος, Δημήτρη, ο Όφη θα ξεκινήσει με εντός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο και θα ολοκληρώσει τη σεζόν τον Μάρτιο, 20 Μαρτίου νομίζω, με πάλι εντός έδρας παιχνίδι, τελευταία αγωνιστική με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Με τον Ολυμπιακό, ναι.
0: Νομίζω με πάλι εντός έδρας παιχνίδι, τελευταία αγωνιστική με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Με τον Ολυμπιακό, ναι. Σε ένα ξεκίνημα πολύ βαρύ.

0: έτσι.
1: Ναι, αναχωρεί. Όχι αύριο, τη Δευτέρα.
0: Ξημερώματα, πρωινή ώρα νομίζω.
1: Ξημερώματα, ναι. Αναχωρεί για την Ολλανδία που θα μείνει μέχρι τις 5 Αυγούστου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στο Ρόζενταλ, που είναι η βάση της ομάδας τα τελευταία χρόνια. Περιμένουμε και στον Όφη το κομμάτι το μεταγραφικό. Είπαμε, έχει κλείσει ο Μπουχαλάκης, έχει κλείσει ο Σχέλης, είναι η ύπαρξη του Όφη αυτή. Νομίζω ότι θα κλείσει εύκολα ή δύσκολα και ο Κόντρο Βόσνιος, εξαιρετικός που αγωνίστηκε πέρυσι στη Σαραγώσα. Είχε κάλεσε 28 γκολ σε 34 παιχνίδια, νίκη στην Ουγγρική Φερετζουάρος, και νομίζω ότι θα είναι ο εκλεκτός του κόντ για την κορυφή της επίθεσης.
0: Μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε, Δημήτρη, το δανεισμό για δεύτερη χρονιά ενός πολύ σημαντικού ποδοσφαιριστή από την ομάδα του Ολυμπιακού, έτσι, το Αθανασίου.
1: Βεβαίως, το Αθανασίου που νομίζω ότι πέρυσι ήταν από τις καταλήτες της χρονιάς, δηλαδή έκανε τη διαφορά με την άφηξή του στην ομάδα τον Γενάρη. Νομίζω πάντως ότι με την περίπτωση του Μπουχαλάκη και του Κόντρο βλέπουμε και μια διαφορετική έτσι προσέγγιση του όφης στις μεταγραφές.
0: Το χτίσιμο όσον αφορά το αμυντικό, το ανασταλτικό κομμάτι κυρίως, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα είναι αυτό ένα δεδομένο ότι ο όφης θέλει να χτίσει ανασταλτικά, γιατί θα παίξει πολύ δύσκολα παιχνίδια στην Ευρώπη με πολύ δυνατούς αντιπάλους. Οπότε θέλει να πάει όσο πιο θωρακισμένος γίνεται εκεί, αλλά και στο ηλικιακό θα έλεγα, γιατί πέρυσι υπήρχε ο Νίκος Νταμπίζας, ας πούμε, σε ρόλο τεχνικού διευθυντή, που είχε μια διαφορετική φιλοσοφία.
0: Αν ήταν και πόσο χρήσιμη ήταν τελικά αυτή η παρουσία του, το μικρό χρονικό διάστημα που ήταν ο Νταμπίζας. Δεν μπόρεσα να το καταλάβω προσωπικά εγώ ποτέ.
1: Ναι, η αλήθεια δεν κούμπωσε όπως θα περίμεναν στον Όφη με τη φιλοσοφία του συλλόγου. Βλέπουμε φέτος κάτι το διαφορετικό. Όφη πηγαίνει και σε πράξη της μεγαλύτερης ηλικίας, μεγαλύτερης εμπειρίας.
0: Χρειάζεται και η εμπειρία σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, δεν μπορείς να πας μόνο με ταλαντούχους ποδοσφαιριστές.
1: Σαφώς. Και ο Όφη χρειάζεται τις παίκτες, αφού έχασε και ηγέτες από τα αποδυτήρια ουσιαστικά, όπως είναι ο Νέιρα, όπως είναι ο Λαμπρόπουλος. Και χρειάζεται έτσι, να τους αντικαταστήσει με πράξεις ανάλογης και μεγαλύτερης αξίας, τόσο στην ποιότητά του, όσο και στο χαρακτήρα, στην προσωπικότητά του που να χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, έχεις να ρωτήσεις κάτι εδώ τον coach. Εγώ έχω να του κάνω μια ερώτηση. Την έκανα μάλλον από το πρώτο μέρος και του είπα ότι την απάντηση τη θέλω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κάναμε μια αρκετά έτσι σημαντική κουβέντα στο πρώτο μέρος όσον αφορά τους Νέικς. Θα ήθελα να το ρωτήσω, είναι στο χώρο, γνωρίζει το τοπικό ποδόσφαιρο, την κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά πλέον τις ομάδες των τοπικών πρωταθλημάτων και τα budget που έχουν ξεφύγει, με αποτέλεσμα να βλέπουμε ομάδες να δυνατούν να συμμετέχουν, ομάδες να προτιμούν να αγωνιστούν σε μικρότερη κατηγορία. Ακόμα και ομάδες τα τελευταία χρόνια, πάνω από 30 σωματεία του Ηρακλείου από τα 80 τόσα που ήταν, έχουν μένει 52-53, 30 σωματεία έχουν αφανιστεί. Coach, την άποψή σου.
2: Τι να πω σε αυτό το θέμα τώρα πάνω.
0: Μιλάμε για ρεσενικό ποδόσφαιρο και ακούμε budget σε Α1 και Α1 κατηγορία 150-200 χιλιάρικα.
2: Ναι,
0: αν θέλεις να κάνεις πρωταθλητισμό, εκεί πάνε τα μπάτζετ.
2: Ναι, το θέμα είναι το πόσο. Εγώ νομίζω ότι και στο τοπικό ακόμα πρέπει να εστιάσουμε στις μικρές ηλικίες, να δημιουργήσουμε ομάδες υποδομών, και όταν ήρθε και όταν είμαστε προετοιμασμένοι κατάλληλα, να μην πηγαίνουμε κάθε χρόνο σε μεταγραφές πολλών ποδοσφαιριστών, να στηριζόμαστε σε μας
0: παιδιά. Το ξέρεις ότι, επειδή έτυχε να κάνω συζήτηση όλο αυτό το χρονικό διάστημα με αρκετούς προπονητές, με προέδρους των ομάδων, και πήρα την ίδια απάντηση από πολλούς, ότι ο ίδιος ο πατέρας, ο γονέας του παιδιού πηγαίνει τον πιτσιρικά 15-16 χρονών, 17 χρονών, που τώρα πλέον θα είναι υποχρεωτική και στην τρίτη εθνική κατηγορία χρησιμοποίηση μικρών, δύο μικρών, και πηγαίνει ο μπαμπάς με το παιδί 17-18 χρονών και λέει θα σου φέρω το γιο, αλλά θέλει τόσα.
2: Ναι,
0: το
2: αλλά
0: ξέρεις
2: ναι.
0: Αυτό, Δημήτρη, το έχεις ακούσει εσύ?
1: Αυτά είναι δυστυχώς φαινόμενα που πραγματικά ισχύουν και φύγουν.
2: Γι' αυτό λέω και εγώ, Δημήτρη και Γιώργο, ότι είμαι μια ομάδα γάμα εθνικής, έτσι. Γιατί να χρειαστεί να πάω να χτυπήσω την πόρτα για μεταγραφή ποδοσφαιριστή μικρής ηλικίας και να μην έχω φροντίσει τα προηγούμενα χρόνια να έχω κάνει τις δικές μου ακαδημίες και υποδομές και να ανεβαίνουν κάθε χρόνο 2-3 παιδιά.
0: Όταν φτάσει στην ηλικία 17 χρονών,

0: Σου είπα τι γίνεται με το γονέα που για να συνεχίσει να παίζει στην ομάδα από την Ακαδημία να πάει στην πρώτη ομάδα πρέπει να δώσει τόσα. Δηλαδή έχουν ξεφύγει τα πράγματα, είναι αλήθεια αυτό.
1: Έχει να κάνει, θεωρώ ότι έχουμε να παίξουν και εμείς σημαντικό ρόλο οι προπονητές που ασχολούμαστε με το αναπτυξιακό, ότι πρέπει να κάνουμε τα παιδιά πρώτα να πείσουμε τους γονείς και μετά τα παιδιά να αγαπήσουν το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ο κάθε πατέρας θέλει να θεωρεί ότι μπορεί να βγάλει το νέο Μέση, το νέο Γιαμάλ. Μην γελάς, δεν σε έχω μπροστά μου Δημήτρη, αλλά προφανώς γελάς με αυτό που είπα.
1: Εκεί είναι το δύσκολο, ότι πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ εμείς, γιατί ουσιαστικά πρέπει να εκπαιδεύσουμε και τους γονείς και να δουν με ένα άλλο μάτι το ποδόσφαιρο. Γιατί ζούμε στο Ηράκλειο, ξέρουμε ότι στο Ηράκλειο όλα τα χρόνια παίξανε ποδοσφαιριστές σε πολύ υψηλό επίπεδο και
0: εντάξει, μιλάς για τους παίχτες που βγήκαν από την Αλάνα που αγαπούσαν την φανέλα και έπαιρναν ήδη προσωπικά τη φανέλα σπίτι για να την πλύνουν. Αυτές οι εποχές έχουν παρέλθει και δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψουν, coach. Να. Λοιπόν, καλέ συνάδελφε, εξαιρετικέ, Δημήτρη Γιγουρτσή, για πες μας τι γίνεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Είχαμε εξελίξει όσον αφορά την πεντάδα εδώ του Ηρακλείου που θα μετέχει στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Άλλαξαν το διακόπτη στο τυμπάκι, γύρισαν το διακόπτη 360 μέρες τροφή εκεί που ήταν αμφίβολη ακόμα και συμμετοχή στα τοπικά. Βλέπουμε ότι χαλάει μεταγραφές, Πήλιος, Λούση ήταν να πάνε Χερσόνησο, επέστρεψαν, παρέμειναν την Πάκη. Για πες μας, ξεκινάω από την Πάκη.
2: Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι το είχαμε πει πρώτη φορά από την εκπομπή σου ότι το τυμπάκι όχι μόνο θα κατέβει παρότι δεν φαίνονταν φως στο τούνελ, αλλά θα είναι και πολύ ισχυρό. Αυτό αποδεικνύεται από τις κινήσεις που έχει κάνει η ομάδα του Νίκου Σουτζή και επίσημα.
0: Ο Σουτζής που επέστρεψε με την ενασχόληση του Φασομητάκη, του Γιάννη και του Κώστα του Ζερβάκη, καταλαβαίνεις την δυναμική που έχει πλέον η διοίκηση, έτσι.
2: Ακριβώς. Από μόνη τα ονόματα αυτά που μόνα τους δημιουργούν έτσι μια ξεχωριστή δυναμική και αυτό φαίνεται και στο μεταγραφικό πεδίο. Ξαναπήρε πράξεις πίσω όπως τον Πήλιο και τον Λούση που είχαν συμφωνήσει με την Χερσόνησο, πολύ σημαντικές μονάδες που τους στερεί και μάλιστα από έναν άμεσο ανταγωνιστή τη μάχη για την παραμονή που θα δώσουν αυτές
0: και
2: τις
0: δύο μεταγραφές. Δεν ξέρω αν θα βγουν οι Πορτογάλοι που πήρε ο Ροντρίγκο Σίλβα και ο Αρμάντο Ποέιρα. Αν βγουν και αυτοί οι Πορτογάλοι.
2: Έχει παράδοση ο ΑΟΤ με Πορτογάλοι ποδοσφαιριστές. Είναι ο Νίκος Βουρκιανάκης εκεί που κάνει τις σχετικές επαφές με τη χώρα της Ιβηρικής και φέρνει σχεδόν κάθε χρόνο παίχτες από εκεί. Κάποιες φορές βέβαια πετυχαίνουν, κάποιες όχι, δεν μπορείς να έχεις το απόλυτο σε παίχτες που δεν γνωρίζεις. Πάντως σίγουρο είναι ότι ο ΑΟΤ δείχνει μια δυναμική πλέον. Νομίζω ότι θα μπορέσει θα ήθελα να έχει μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα και να διηγηθείς πραγματικά την παραμονή στην κατηγορία. Να πούμε ότι ανακοινώθηκε επίσημα παρελθόντως ο 10ος όμιλος της τρίτης εθνικής με 12 ομάδες.
0: Όπως αναμενόταν, όπως το περιμέναμε. Ναι.
2: Και όπως αναμένεται, τρεις ομάδες θα είναι αυτές που θα υποβιβάζονται. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η μάχη θα είναι.
0: Μεγάλη μάχη. Καλά, τα Χανιά έχουν ξεφύγει όσον αφορά το μπάτζετ και τις μεταγραφές. Το μπάτζετ των Χανίων θεωρώ ότι φτιάχνεται από φέτο για του χρόνου, για την Super League 2.
2: Νομίζω τα Χανιά ότι ακόμα και φέτος, αν κατεβαίνουν στο Super League 2, θα είχαν πολύ ανταγωνιστικό σύνολο. Δεν είναι υπερβολή. Νομίζω ότι
0: χτίζεται η ομάδα των Χανιών από φέτος για του χρόνου, για τη Super League 2.
2: Η ομάδα που φτιάχνει δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να βρει ανταγωνισμό.
0: Εντάξει, και με Νίκο Νιόμπλια στην τεχνική ηγεσία, τον Ανδρέα το Σκέτζο τεχνικό διευθυντή και με τους Κύπριους επενδυτές εκεί.
2: Παίζει άλλο επίπεδο.
0: Άλλο επίπεδο εντελώς ακριβώς.
2: Ανίων, βλέπουμε μεταγραφές τώρα που χρειάζεται. Ο Κατάλης τώρα σήμερα ανακοινώθηκε ένας Καμερουνέζος διεθνής. Μιλάμε τώρα για ονόματα άλλο επίπεδο, τουλάχιστον β' εθνικής ποδοσφαιριστές. Τα Χανιά δεν θέλουν μόνο να πάρουν το πρωτάθλημα στον κριτικό όμιλο προφανώς, θέλουν να διευθύνουν επάνω στην β' εθνική.
0: Ναι, θα υπάρξουν και τα μπαράζ. Δεν είναι μόνο να πάρει το πρωτάθλημα στον όμιλο, θα υπάρξουν τα μπαράζ. Είναι 10 όμιλοι και θα ανέβουν 4 ομάδες, έτσι.
2: Οπότε ναι, νομίζω γι' αυτό το λόγο και οι υπόλοιπες ομάδες όπως ο Γιούχτ, ας πούμε, ο Εργοτέλης, ο ΠΟΑ είναι λίγο πιο διστακτικές, γνωρίζουν ότι τα Χανιά έχουν
0: τώρα. Για παραμονή θα πάνε όλες οι υπόλοιπες ομάδες της Κρήτης, θα πάνε για παραμονή. Στον Εργοτέλη δεν ανανέωσε ο Μερκουλίδης, παρελθόν ο Θεοδωράκης, δεν έκανε κάποια μεταγραφή μέσα στη βδομάδα ο Εργοτέλης, έτσι.
2: Πήρε το μικρό του τερματοφύλακα, το Ματέο Ντόμι που παίζεται στον Κουσόνα, έτσι να συμπληρώσει με έναν νεαρό goalkeeper την τριάδα των τερματοφυλάκων.
0: Στο Ατσαλένιο πρόθεσε ο ΠΟΑ δύο παιδιά από τις ακαδημίες, τον Αδαμάκη και τον Καμαρίτη. 14 Αυγούστου, να θυμίσω, είναι το τουρνά στη μνήμη του Στράτου Γεωργιάδη με τον ΠΟΑ, την Επισκοπή και τον Αλμυρό. Ο Γιούχτας πήρε το Χότζα, τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα.
2: Ο Γιούχτας, ναι, πήρε το νεαρό το Χότζα που έπαιζε παλιότερα στο ομάδα του Ρουτέντα, αλλά τούχος νεαρός μέσος, νομίζω θα βοηθήσει αρκετά, όπως και ο Μίγκος που είχε περάσει παλιότερα, αν θυμάστε, από τον Όφη. Είναι ακόμα μια προσθήκη ποιοτική για τον Γιούχτα.
0: Σημαντική προσθήκη είναι αυτή, ναι.
2: Ουσιαστικά αντικατέστησε τον Πολυχρόνη που έφυγε και μεταγράφηκε στην Επισκοπή.
0: Στην Επισκοπή, στο Ρέθυμνο, ναι.
2: Ωραία, και ναι. Επίσης δυναμώνει έτσι με μεταγραφές. Θα είναι και αυτή δυνατή με τον Κώστα Φαντζέσκο, να θυμίσω, στον Πάγκο.
0: Σωστά. Πάμε να κλείσουμε με την Χερσόνησο. Έχασε τον Πίλιο και τον Λούση που παρέμεινα στο Τυμπάκι. Απέκτησε όμως τον Τουργαΐδη.
2: Είχε περάσει ένα φεγγάρι τη σεζόν 23-24 από τον Αλμυρό. Γυρίζει στην Κρήτη για λογαριασμό τη Χερσονήσου, έτσι να αγωνιστεί στα εξτρέμ. Να καλύψει ουσιαστικά το κενό που άφησε η μη μεταγραφή του Πύλου για αποχώρηση του Νίκου του Μεταξάκη. Σίγουρα η Χερσόνησος είναι ένα πλήγμα αυτά οι δύο παίχτες που έχασε. Ωστόσο,
0: παίχτες με εμπειρία, γνωρίζοντας την κατηγορία και οι δύο, αλλά τέλος πάντων. Έχουμε ακόμα χρόνο. Οι περισσότερες ομάδες 27 του μήνα ξεκινάνε,
2: ναι,
0: την προετοιμασία.
2: Ναι, μια εβδομάδα είναι ακόμα για την πρώτη προπόνηση των περισσότερων ομάδων.
0: Ωραία, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πριν κλείσουμε κάτι, καμιά ερώτηση για τον coach για να σε αποδεσμεύσω.
2: Νομίζω ότι αυτό που ήθελε να πει και ο coach και το μήνυμα που θέλω να περάσει είναι ότι οι Snakes θέλουν να έχουν κάτι διαφορετικό, όχι μόνο στο κομμάτι του αγωνιστικού, που νομίζω ότι θα είναι μια από τις πολύ δυνατές ομάδες κατηγορίες με τις κινήσεις που έχουν κάνει, αλλά και εξωαγωνιστικά, έτσι να περάσουν ένα διαφορετικό μήνυμα ότι οι ομάδες οργανωμένων μπορούν να περάσουν έτσι ένα κάτι θετικό, κάτι το διαφορετικό στον κόσμο.
0: Και είναι πρωτόγνωρο, το είπα και με τον coach νωρίτερα, είναι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα αυτό.
2: Ναι, και νομίζω ότι πολύ σημαντικό για το κομμάτι της φιλοσοφίας τους είναι αυτό που είπε με το κομμάτι των πληρωμών, γιατί το συζητήσατε αρκετή ώρα νωρίτερα.
0: Ναι, ναι.
2: Οι Snakes δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και νομίζω ότι αυτό είναι που μπορεί να κάνει και τη διαφορά στην ομάδα, να δείξει τουλάχιστον το παράδειγμα σε ένα τοπικό ποδόσφαιρο που αντιμετωπίζει όλο αυτό το μεγάλο πρόβλημα.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Πάντα σε επάλξη, στην ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Δεν θα τα πούμε αύριο. Αύριο δεν θα υπάρξει αθλητικό πανόραμα. Μια σοβαρή κοινωνική υποχρέωση με αναγκάζει αύριο να δραπετεύσω, να απουσιάσω. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο, έτσι.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλή, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Δημήτρη, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, coach, πάμε σιγά σιγά για το κλείσιμο. Να αναφέρω απλά τους χορηγούς εγώ. Η χορηγή μας λοιπόν, η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και η Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη, Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, Auto Dask Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο βαφείο φανοπείο αυτοκινήτων, Πέτρος Λενακάκης Χρώματα, σιδηρικά εργαλεία, τα πάντα για την οικοδομή, και το συσκευή.gr που μπορείτε να βρείτε διαδικτυακά πολύ μεγάλες ευκαιρίες για ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές. Coach, για μισό λεπτό για το κλείσιμο, κάτι που θα ήθελες ένα μήνυμα να ακούσει, να πεις.
1: Ξαναλέω και πάλι ότι η Snakes FC, αφού ουσιαστικά εκεί επικεντρωθήκαμε, θέλω να πω ότι δεν είναι μια ομάδα απλά βρεθήκαμε κάποιοι οργανωμένοι και φτιάξαμε μια ομάδα. Είναι μια ομάδα που
0: θα περάσει μηνύματα.
1: Θέλουμε να περάσουμε μηνύματα. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
0: Να ευχηθώ καλή ποδοσφαιρική σεζόν, καλή αρχή, δύναμη, υπομονή. Μέσα στη σεζόν εδώ θα είμαστε οτιδήποτε να τα συζητάμε, έτσι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που αφιέρωσε απόψε για την εκπομπή.
1: Δική μου χαρά, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, το αθλητικό πανόραμα αύριο, να το επαναλάβω, δεν θα βγει στον αέρα. Μια σημαντική κοινωνική υποχρέωση με αναγκάζει να απουσιάσω αύριο. Οπότε τα ξαναλέμε σε μια ακριβώς εβδομάδα, το επόμενο Σάββατο. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να προσέχετε. Καλό βράδυ Σαββάτου σε όλες και σε όλους.

0: όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.
1: Υδρόγειος 106,9. Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
1: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-72-1260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύση.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
6: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
7: Τι έγινε, κυρία μου?
6: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
7: Τι είχατε μέσα?
6: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
7: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
6: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
7: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
6: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
7: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
6: Τι έχει μέσα?
7: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
2: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
8: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας το καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Από την καρέκλα.
3: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
3: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
3: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
0: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
6: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
0: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
6: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
0: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
6: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
0: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
0: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495.
6: Και 2810-341019.
0: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: Είναι 9:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrpe.org

0: Είναι 10:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: super mix by DJ producer Antonio Gillios. Get ready for the decks, guys.
1: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπητό.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697 905 7485. Να είσαι εκεί. We'll be right back.

0: non-stop, super mixed by DJ producer Antonio Gillios. Get ready for the decks, guys.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: non-stop, super mixed by DJ producer Antonio Gillios. Get ready for the decks, guys.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Είναι 12:30.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην λιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή τη Σταυρούλας, Ανδρομάχη και Σούσουρο, ενώ λίγο πριν Νίνο και Ζώζεφιν στο Τι κάνεις για τη Δέσποινα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Σπύρου, Νίκος Μακρόπουλος και Επίθεση, και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Διονύσης Χινάς, Το καλοκαίρι για τον Γιώργο.

0: Τώρα είναι 1:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Ακούμε μόνο αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Μια επιλογή του Μιχάλη, ενώ λίγο πριν ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης με το Τέλεια για την Ελένη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1789 πέφτει η Βαστίλη σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Σαν σήμερα το 1824, 12.000 Τουρκοαλβανοί ξεκινώντας από τη Γραβιά επιτίθεται εναντίον της Άμπλιανης Φωκίδος, όπου έχουν οχυρωθεί 3.000 Έλληνες. Έπειτα από σκληρή 9 ώρη μάχη, οι Έλληνες τρέπουν σε φυγή τους Τουρκοαλβανούς και τους καταδιώκουν επί 3 ημέρες. Σαν σήμερα το 1919, ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβνει τιμηματικά στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, κατά τον λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σαν σήμερα το 1992, σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά από τη 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και πρώτη-πρώτη αυτή του Γιώργου Κακοσέου, ο καθρέπτης για τη Φανή.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

0: 2:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697 905 7485. Να είσαι εκεί. We'll be right back.